0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

πες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

κόσμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, Ω.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.

0: οικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί, γερμανικοί λέβητες πετρελαίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα.
7: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Μαρία Ιωάννου, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1088-80. Για οτιδήποτε θελήσετε, εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσιγκά. Για 3 ώρες μαζί σας και εκεί. Κλέμα Σαντορινίου στο μικρόφωνο. Εύχομαι τα επόμενα λεπτά να έχουμε καλά νέα. Είναι πάρα πολλές οι εστίες, αδερφιά. Πάρα πολλές οι εστίες. Η πύρινη κόλαση δεν έχει ένα σημείο. Έχει πολλαπλά σημεία στην πατρίδα. Πολλά σημεία αυτή τη στιγμή. Η φωτιά είναι τόσο ισχύρη. Μένεται πραγματικά. Και το φοβερό είναι ότι δεν είναι μόνο ότι έχουμε χάσει δασικό κεφάλαιο και τον πλούτο μας, το φυσικό, αλλά έχουν χαθεί και περιουσίες. Ήδη στο Πόρτο Γερμανό, πρέπει να σας πω ότι ήμουν την Δετάρτη εκεί. Δετάρτη. Ήδη στο Πόρτο Γερμανό έχουν καεί σπίτια. Και το σχολίαζα και το συζητούσα, έλεγα τι όμορφο που είναι εδώ το δάσος, δεν ξέρω, το μάτιασα, δηλαδή τι να πω, ας πούμε. Τι όμορφο που είναι εδώ το δάσος και τι πυκνό. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα κακό νέο. Και να το. Ούτε Κασάνδρα άμουνα. Δεν δάγκωνα τη γλώσσα μου. Πραγματικά δηλαδή. Αλλά δεν νομίζω ότι ευθύνομαι εγώ σε αυτό. Ούτε οι δυσυνδαιμονίες μας. Αλλά το γεγονός ότι δυστυχώς θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε όλο αυτό. Γιατί θα πει κάποιο, μα είναι η κλιματική κρίση. Συγγνώμη παιδιά. Εμείς εφέτος δεν είχαμε καμία. Έτσι, περίεργη κατάσταση όσον αφορά το καλοκαίρι μας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε με 2-3 μέρες που είχαμε 40, έτσι, το οποίο είναι και peanuts για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, εμείς έχουμε ζήσει και 44 και 45. Δεν έχουμε ένα καλοκαίρι που να μην είναι βατό. Πώς λέμε, με βάση τις θερμοκρασίες πρέπει να έχουμε αυτόν τον καιρό. Ένα κανονικό καλοκαίρι είχαμε, δηλαδή. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν κάθε χρόνο την πατρίδα συνεχίζονται και φέτος. Δεν αποτελέσαμε εξαίρεση. Δυστυχώς αυτή η χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Στο radio@parapolitika.gr τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας και οι ευχές σας, ας ελπίσουμε να εισακουστούν. Φαντάζομαι τι θα έχετε. Δεν θα είναι μια απλή καλημέρα αυτό που θα μας πείτε. Να σωθεί η πατρίδα, αυτό. Να σωθεί από όλο αυτό το πύρινο, από τον πύρινο Αρμαγεδόνα που κατατρώει τις σάρκες της. Να ξέρετε πάντως ότι η ελπίδα βεβαίως έγκυται στα ενέργεια μέσα. Ξεκινούν όντως οι πρώτες ρήψεις. Ωστόσο, η μεγάλη ελπίδα είναι από το μεσημέρι και μετά, που θα αρχίσουν σιγά σιγά, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, να εξασθενούν οι άνεμοι. Οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί, το βλέπετε, το είδατε κι εσείς, το ακούσαμε δηλαδή, να λισομανάει έξω από τα σπίτια μας ο άνεμος αυτός. Είναι άνεμος θυέλης. Δηλαδή, όταν ξεπερνάς τα 90-100 χιλιόμετρα, αυτά τα λεγόμενα τα ξεσπάσματα, γκάστ, τα λένε οι Αμερικάνοι μετεωρολόγοι. Αυτές οι ρηπές, δηλαδή ξαφνικές, είναι ικανές να αλλάξουν την κατεύθυνση της φωτιάς μέσα σε δεύτερα, σε δευτερόλεπτα. Και εκεί που η φωτιά είναι 300 μέτρα μακριά σου, ξαφνικά να έρθει δίπλα σου. Και εκεί είναι και η μεγάλη παγίδα. Και γι' αυτό το λόγο το 112 δουλεύει συνεχώς, έτσι, και στέλνει τον κόσμο να φύγει, να απομακρυνθεί από τα σημεία τα επικίνδυνα. Αλλά πραγματικά δεν αξίζει, αδέρφια μου, κανένα κτίριο, κανένα σπίτι, δεν αξίζει την ίδια μας τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε φτιάξει τα σπίτια μας χωρίς να μοχθήσουμε, χωρίς να κοπιάσουμε εμείς οι πατεράδες μας, οι γονείς μας. Αλλά πραγματικά, ακόμη και αυτοί που τα έφτιαξαν, και οι γονείς μας δηλαδή, θα μας έλεγαν σηκωθείτε, φύγετε και ας γίνει παρανάλωμα του πυρός, δεν πειράζει. Η ζωή μας έχει αξία. Αυτό είναι τελικά. Αλλά φυσικά και η πολιτεία πρέπει να είναι υπεύθυνη για να προστατεύει όλα αυτά. Η πολιτεία είμαστε και εμείς όμως. Και μην ακούσω κανένα σήμερα και πάει να κάνει ηλεκτροκόλληση, ας πούμε. Ούτε τσιγαράκι στην πλατεία δεν κάνουμε σήμερα. Και μην ακούσω κανένα και πει σήμερα θα πάω βολτίτσα στη Βαριμπόπη, θα πάω στην Πάρνη, θα ανέβω στον Ημιτό να κάνω βόλτες. Εξυπακούεται ότι δεν πάμε σήμερα σε αλσίλια και δάση, παιδιά. Όχι γιατί, πρέπει να απαγορεύονται όλα αυτά, να έχουμε μειωμένη πρόσβαση, γιατί, ξέρω εγώ, για οποιοδήποτε λόγο, αλλά πολύ απλά για να ελαχιστοποιήσουμε τον όποιο κίνδυνο. Και φυσικά τους όποιους πονηρούλιδες, παύλα εγκληματίες, παύλα προδότες, παύλα αθύρματα και καθάρματα, να τους απενεργοποιήσουμε όσο γίνεται. Εντάξει, όχι ότι δεν θα βρουν την ευκαιρία. Το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε. Αλλά τουλάχιστον να μην τους δώσουμε την εύκολη δουλειά. Αν είστε σε κάποιο σημείο που είτε κινδυνεύετε, είτε υπάρχει ζήτημα. Καταρχάς, αυτό που όταν κινδυνεύουμε, τι κάνουμε, 112, έτσι. Κανένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, κανένα μέσο ενημέρωσης, μόνο εφόσον δεν έχετε άμεση ανταπόκριση. Μόνο τότε. Υπάρχουν εντεταλμένα όργανα που κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν καλά. Κατά βάση και κατά κανόνα. Τα μηνύματα έχουν έρθει και είναι καταιγιστικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω κυρίως, και να νομίζω ότι το ενστερνίζεστε κι όλοι, είναι να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, που κάποτε ένας, μια υπουργάρα τους έλεγε για τα βλαδόρους, λέει, τι κάνουν μωρέ οι πυροσβέστες, τι κάνουν οι πυροσβέστες, πεθαίνουν στο πεδίο οι πυροσβέστες. Τρεις μέρες μπορεί να είναι άϊπνοι οι πυροσβέστες. Οι εθελοντές πυροσβέστες μπορεί να κάνουν το ίδιο, η πολιτική προστασία. Όλοι αυτοί τι κάνουν, προσπαθούν να περιορίσουν αυτά που κάποιοι άλλοι ίσως προκαλούν, ίσως. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, αναγκαστικό, δεδομένο, και θα επανέλθουμε, αδέρφια. Θα τα δούμε όλα, εδώ παρέτσα. Ελπίζω όσο περνάει η ώρα τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Είχα προγραμματίσει να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Με διακοπές, με πώς θα πάμε, ας πούμε, να κάνουμε οικονομικές διακοπές, με τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς, για ακόμη έναν Αύγουστο, άλλα είναι αυτά που μας απασχολούν. Στο ίδιο έργο θεατές, κάθε χρόνο.
10: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Μια εφιαλτική νύχτα, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμενό. Με επιχειρήσεις εκένωσης. Μια νύχτα πολύ πολύ δύσκολη, με τις φλόγες να κατατρώνε δασικό πλούτο σε Βιωτία και Αχαΐα. Διαδοχικές εκενώσεις, όπως σας είπα, και επιχειρήσεις απεκλωβισμού. 5 και 12 τα ξημερώματα του Σαββάτου, το 112 ήχησε και στη Δόν Βρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη. Οι άνεμοι άλλαζαν φορά συνεχώς, έστρεφαν τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι, μεγάλη ισχυρή, εκατοντάδες πυροσβέστες στη μάχη. Μεγάλη φωτιά μένονται και στις νερατζιές, μένεται στις νερατζιές της Αιγιάλιας, στην Αχαΐα, στο Νέο Ερηναίο και την Αραβωνίτσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή για άμεση εκκίνωση, ενώ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού, των Βιλίων, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος να συντονίζει την όλη επιχείρηση. Επί τόπου έσπευσαν ένα περιπολικό του λιμενικού, ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και ένα ιδιωτικό σκάφος και υποδέχθηκαν όσους δεν είχαν ήδη φύγει μετά από εντολή της πολιτικής προστασίας από την περιοχή. Λίγο πριν τα ξημερώματα είχε προηγηθεί μεγάλη αναζωπήρωση, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση, οθώντας τη φωτιά προς την παραλιακή ζώνη, ενώ ο κεντρικός δρόμος έκλεισε. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πόσες κατοικίες, πόσα κτίρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τα λιγότερα, γιατί η κατάσταση δεν είναι εύκολη ακόμη και τώρα, και παρά το γεγονός ότι έχει ουσιαστικά ξεκινήσει και η προσπάθεια των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Οι φλόγες έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα, στον Άγιο Βασίλειο, όπου η πυρκαγιά έφτασε ως την ακτογραμμή και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια. Είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών διαθαλάσσης. 254 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία με τη συνδρομή πλοίου. Πρέπει να σας πω ότι ολόκληρη νύχτα ήταν ένας εφιάλτης με ένα πυροσβεστικό όχημα, σύμφωνα με και όσα είδαμε σε βίντεο πριν από λίγο στη τηλεόραση, να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες. Ευτυχώς. Ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο βρέθηκε σε ένα σημείο τώρα, σε ένα δρόμο, μεγάλο δρόμο, έτσι, δηλαδή μια απόσταση 3 λωρίδες είναι, 2,5 λωρίδες ο δρόμος αυτός, δάσος δεξιά, δάσος αριστερά, για να σας μεταφέρω την εικόνα. Παρόλα αυτά η φωτιά δεν... Ευτυχώς κατόρθωσαν και έφυγαν οι άνθρωποι από μέσα, έτσι. Από τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες, λένε οι μαρτυρίες. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι στο δρόμο που οδηγεί στο Πόρτο Γερμενό και δεν είναι και πολύ χαμηλά, αλλά δεν είναι και, ξέρετε, σε πάρα πολύ ψηλό σημείο, στα ψηλότερα του σημεία. Πρέπει να σας πω τώρα για τις υπόλοιπες πυρκαγιές. Όσον αφορά στο Ρέθυμνο, είναι καλύτερη εικόνα, αλλά δεν έχει λήξει ο συναγερμός στο Νότιο Ρέθυμνο. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να συνδεθούμε με τον Αντένα Δυτικής Κρήτης και τον συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Σκουλούδη, για να μας δώσει την εικόνα, να δούμε αν είναι τα πράγματα καλύτερα. Πάντως, στο πρώτο Γερμενό τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ένα ελικόπτερο, τηλεοπτικά το μεταφέρω, ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson, να προσεγγίζει το σημείο, προφανώς κάνει κατόπτευση για να δώσει στη συνέχεια, να κάνει συνέχεια τη ρήψη. Η κύρια μάχη πρέπει να δοθεί φυσικά από τον αέρα. Είναι ικανή η πυροσβεστική, η εναέρια πυροσβεστική δύναμη να δώσει ισχυρό χτύπημα στο πύρινο θηρίο, αλλά δεν μπορεί να το κατανικήσει αν δεν πέσουν οι άνεμοι. Αν οι άνεμοι δεν ενμειωθούν, δεν εξασθενήσουν, το επόμενο διάστημα θα έχουμε μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Για να σας δώσω να καταλάβετε τι αναμένουμε σήμερα καιρικά, Αττική και Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι πεντάβαθμος η κλίμακα. Το προηγούμενο διάστημα ήμασταν στην 3. Από χθες 4-5 σήμερα, που σημαίνει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν πρόκειται να βελτιωθεί εάν δεν, όπως σας είπα, πέσουν οι άνεμοι. Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, η Δυτική Ελλάδα, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, τα Χανιά και το Ρέθινο, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Εύβοια, συμπεριλαμβανομένες της Κύρου, η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ροδόπη και ο Εύρος μαζί με τη Σαμοθράκη, καθώς και οι Κυκλάδες, είναι σε αυτό που λέμε Red Code. Έτσι. 4-5. Τώρα, θα πει κάποιος, ρε παιδί μου, γιατί δεν δούλεψαν όσο έπρεπε τα εναέρια μέσα χθες? Γιατί πολύ απλά, ακόμη και τα εναέρια μέσα δεν είναι αυτό που λέμε παντός καιρού. Είναι για σχετικά ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά όταν τα πράγματα φτάσουν σε επίπεδο θύελλας, δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να πετάξει. Δεν υπάρχει, και γι' αυτό γιατί πολύ απλά πάνω από την περιοχή που μένεται μια πυρκαγιά, το μικροκλίμα που δημιουργείται και η αναταράξεις των ανέμων και το πόσο έτσι διαφορετικά κινούνται σε σχέση με το τι μπορούν να περιμένουν οι πιλότοι, προκαλεί και το μεγάλο πρόβλημα και φυσικά και το μεγάλο κίνδυνο για τους πιλότους, οι οποίοι πολλές φορές με αυταπάρνηση, πρέπει να το πούμε, ουσιαστικά αγνοούν τον κίνδυνο και ρίχνονται στη μάχη για να σώσουν ό,τι μπορούν. Αλλά δεν θέλουμε άλλους ήρωες, δεν θέλουμε, πραγματικά σας μιλάω, δεν θέλουμε άλλους ήρωες και δεν θέλουμε άλλους νεκρούς. Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα στη Φλόκα Δυτικής Αχαΐας. Υπάρχουν επιτόπου αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις για πιθανές αναζωπυρώσεις. Υπολέγχου έχει τεθεί φωτιά στο Φίχτη Αργολίδας. Είχε επεκταθεί προς το Κουτσοπόδι και την Πόρσα. Παραμένουν επιτόπου επίγειες δυνάμεις και υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνδράμουν. Στο Κομπότι της Άρδας φαίνεται ότι έχει σβήσει φωτιά, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Κάποια, ξέρετε, αυτά τα καντιλάκια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά, ας ελπίσουμε ότι λόγω της αναζωπήρωσης των ανέμων, της ενδυνάμωσης που πάλι των ανέμων, δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση στη συνέχεια. Στη Λάκα Κάτσαρια Προπύργου και στον Αετό Καρίστου τα πράγματα είναι πολύ καλά. Έχει σβήσει φωτιά επίσης στο Κυπαρίσι της Αταλάντης. Στη Χινίτσα της Ερμιονίδας οριοθετήθηκε το μέτωπο που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι η φωτιά που είδατε χθες παραλίγο να έρθει και μέσα στην πόλη, έτσι, από Ασπρόπυργο προς την περιοχή του Χαϊδαρίου, απειλώντας την Αφαία και το Άνω Δάσος, έχει από ό,τι φαίνεται ελεγχθεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχουμε πάλι καμιά αναζωπήρωση. Στη Μπρέβελη και στο Νότιο Ρέθινο, πόσες μέρες τώρα εκεί η φωτιά? 3 μέρες. Σε εξέλιξη. Βελτιωμένη βέβαια η εικόνα σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά όπως και να έχει, παιδιά, το πράγμα είναι δύσκολη κατάσταση, πολύ πολύ δύσκολη.

Επίσης να σας πω ότι κατά την διάρκεια της νύχτας είχαμε και μια σεισμική δόνηση, όχι εδώ στην Ελλάδα, στην Νάπολη, στην Ιταλία, η οποία ναι, μεν ήταν μικρή, αλλά δεν, αν δείτε τις εικόνες, πραγματικά τρομακτική η σεισμική δόνηση, παιδιά. 4,7 Ρίχτερ, αλλά έχουμε τραυματίες, ζημιές, αποκατολίσθηση. Έγινε ένας χαμός πραγματικός, γιατί ήταν μέσα σχεδόν κοντά στην πόλη, δηλαδή πολύ δίπλα στην πόλη, και με πολύ επιφανειακός. Ξέρετε, εκεί είναι ο Βεζούβιος, που δεν αστείευεται. Κατάρρευσε βουνοπλαγιά και καταστράφηκαν διάφορα οχήματα. Εκεί αυτό είναι το λιγότερο. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Γενικά τρομοκρατήθηκαν οι Ναπολιτάνοι από τη σημερινή αυτή δόνηση. Είναι επί των επάλξεων και των επάλξεων, σε γρήγορση έχουν κληθεί από την πολιτική προστασία εκεί. Εντάξει, δεν είναι μόνο άνεμος, έχουμε και υψηλή θερμοκρασία, έτσι. Δηλαδή πάει 37 βαθμούς. Να,

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ αρκετά μηνύματα. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μαμάκο. Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσένα αδερφέ. Ο Γιώργος Κλικιά, καλημέρα, όμορφο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ξεκούραστο, ναι, αλλά δυστυχώς ταραγμένο, αγαπητέ Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Ή Θεοδός να βοηθήσει να σταματήσει αυτό ο τόσο δυνατός άνεμος, λέει η Αλεξάνδρα. Μακάρι. Καλημέρα, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες. Όταν πήρε λέει φωτιά στο μάτι, 14 μποφόρ είχε, αλλά κατά τα άλλα λέει ότι Τσίπρας τους έκαψε. Τώρα λέει μιλιά, μέχρι το Χαϊδάρι πήρε φωτιά, καλή δύναμη. Χάσει τώρα, άμα κάτσουμε να κάνουμε τους απολογισμούς και να κάτσουμε να δούμε τι φταίει, τι δεν φταίει, τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν θα κάτσουμε να συγκρίνουμε τώρα τις πυρκαγιές στο μάτι με το τι έγινε, ας πούμε, τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Δεν τα δούμε αυτά τώρα.
1: 2000 FM.
0: Και ό,τι κριτική θέλετε να κάνετε, ας την κάνουμε όταν θα τελειώσει η μάχη αυτή που δίνεται. Αλλά εδώ δεν θα πούμε ότι ξέρεις κάτι, στο μάτι δεν είχε, ας πούμε, είχε 14 αποφόρες, εδώ έχει 10 και δεν είναι. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τους νεκρούς. Αφήστε τα παιδιά αυτά τώρα. Δεν είναι η ώρα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: βγαίνουν και μας λένε ότι είμαστε έτοιμοι για την αντιπυρική περίοδο και κάθε χρόνο καίγεται ό,τι απέμεινε από τα δάση μας. Πάντα επιμηθείς είμαστε, παρά προμηθείς. Καλή δύναμη σε όλους όσοι δοκιμάζονται, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, έτσι είναι. Το θέμα είναι, βέβαια, πάνω απ' όλα, το θέμα είναι να μπορέσουμε να σκεφτούμε, να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, να μην έχει το κλασικό τρόπο σκέψης. Όταν έχουμε καταστάσεις οι οποίες βλέπουμε ότι κάθε χρόνο δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, έτσι, να σκεφτούμε, να δούμε τι είναι αυτό που θα μας κάνει πιο αποτελεσματικούς. Φωτιές θα έχουμε. Θα έχουμε πάντα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε, όχι ότι είναι εύκολο, βλέπετε εδώ τώρα, έτσι, υπάρχουν πυρκαγιές, ας πούμε, στον Καναδά, οι οποίες και έκανε μέρες, ή στην Ισπανία ή στη Γαλλία. Δεν είναι τα συγκεκριμένα πολύ έτσι προηγμένα κράτη. Βεβαίως και είναι προηγμένα κράτη και έχουν και μηχανισμούς πολύ δυνατούς κτλ. Αλλά πολύ απλά, αδέρφια, όταν είναι δύσκολες καταστάσεις, πρέπει να τις προλαβαίνουμε βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί άμα ξεκινήσει ο χαμός, τώρα παραδείγματος χάρη ο κύριος Νίκος Καντέρες, ο άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ο βασικός άνθρωπος που μάθαμε, ας πούμε, μαθαίναμε τον καιρό από, τι να πω τώρα, με εγκυρότητα για δεκαετίες ολόκληρες, θα μας πει πολύ απλά ότι όταν ξεκινήσει αυτό το τέρας το κάθε Αύγουστο, οι λεγόμενες ετησίες που αναφέρει και ο Όμηρος, δηλαδή το Μελτέμι ή τέλος πάντων αυτός ο πολύ δυνατός άνεμος που συναντάμε κάθε Αύγουστο, όχι μόνο, και Ιούλιο στην πατρίδα, δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Καλημέρα κύριε Καντέρε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Συντερνέ, εσάς και τους ακροατές. Δόξα Θεώ, καλά.
0: Πάντα καλά.
2: Παρακολουθώ τα καιρικά φαινόμενα.
0: Τα παρακολουθείτε και έτσι μας δίνετε και εμάς τη γνώση σας τη μεγάλη.
2: Την εξήγηση που δεν έδωσε κανείς έως τώρα, τι συμβαίνει. Πρέπει κανείς να ξέρει γιατί συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Ακούστε λοιπόν. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα που θα αφορά την Αττική θα συνεχίσει σήμερα όλη την ημέρα και θέλω να κρατήσει και αύριο. Είναι μια ιδιαιτερότητα την οποία μπορεί να τη βγάλει κανείς όταν έχει την εμπειρία και όταν έχει παρακολουθήσει λοιπόν τον καιρό για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Για να είμαι λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Νομίζω, αυτό έπρεπε να είναι προς εξέταση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κανάλι, ένας καναλισμός θα έλεγα εντός παρενθέσεως του καιρού, που ξεκινάει από την Κάριστο, περνάει Καβοντόρο, έρχεται λοιπόν απέναντι εδώ στις Αττικές, στις ακτές της Ανατολικής Αττικής και επεκτείνεται και μέσα στην Αθήνα. Uh-huh. Αυτό φαίνεται μόνο από αν είχαμε τη ραδιοπόληση θα ήταν εμφανέστατο, αλλά πιστεύω ότι σε ύψος περίπου 1500 μέτρα σε αυτή τη στάθμη των 850, δεν με λέω λεπτομέρειες, πρέπει να υπάρχει ένας βορειοανατολικός άνεμος από 0,30 με 0,40 μοίρες. Mm-hmm. Ένταση εδώ είναι το πρόβλημα, είναι 30 ή είναι πάνω από 35 ακόμα. Που υπάρχει μια σταθερότητα και αυτός λοιπόν ο καναλισμός είναι ο οποίος θα κρατήσει σήμερα όλη την ημέρα και θα δίνει ρηπές ανέμου.
0: Όταν λέτε καναλισμούς, κύριε Καντερέ, είναι δηλαδή, σαν δηλαδή, ένας διάδρομος ανέμου.
2: Ακριβώς. Ας το πω έτσι. Ένας διάδρομος ανέμου που αφορά τις συγκεκριμένες περιοχές, mm-hmm. οι οποίες έχει σχέση. Τι άνεμος επικρατεί σε αυτή τη στάθμη και λίγο.
0: Mm-hmm. Αυτός ο άνεμος τώρα στα ανώτερα στρώματα, τι είναι, βορειοανατολικός?
2: Σας είπα, 0,30 μοίρες, 0,40. Είναι βορειοανατολικός.
0: Άρα μελτέμι, λοιπόν, έτσι. Μελτέμι.
2: Είναι μελτέμι. Είναι μελτέμι. Το μελτέμι ήταν αυτό το οποίο μας απασχολεί. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή τελικά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτός ο άνεμος ο οποίος μόνο με τις ραδιοβολήσεις μπορούμε να ξέρουμε. Είναι.
0: Αλλά δεν γίνονται. Μας το έχετε πει αυτό, ότι δεν γίνονται ραδιοβολήσεις.
2: Λοιπόν, πώς λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε? Μας έβαλε τώρα.
0: Γιατί δεν γίνονται, κύριε Καντερέ? Είναι ακριβό, λοιπόν, δεν έχουμε όργανα.
2: Εγώ δεν είπα ότι δεν γίνονται. Ένα άλλο θέμα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα να ξέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε κρίσιμες ώρες, τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Εγώ έχω χρηματίσει για 25 χρόνια σε συσκέψεις που γινόταν ενώπιση του καλοκαιριού κλπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή η ιδιαιτερότητα όμως αυτή τη στιγμή μπορούμε να την βεβαιώσουμε πράγματι. Διότι τα μοντέλα μπορεί να λένε οτιδήποτε, αν δεν λαμβάνονται υπόψη όμως τις λεπτομέρειες, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Εγώ πιστεύω ότι το φαινόμενο αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα για να δούμε και πώς θα είναι αύριο και αν μπορούμε να το δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Το Μελτέμι είναι γνωστό, εν πάση περιπτώσει μας ήρθε το κύριο Μελτέμι λίγο νωρίς φέτος. Είναι η τέταρτη ημέρα σήμερα που έχουμε 8 και 9 που φορευήκα μέσα στον Καποντόρο. Θα συνεχίσει και αύριο για να πέσει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να τα εξετάζουμε στη βάση τους και άνθρωποι μπορούν να ξέρουν και να δώσουν πληροφορίες.
0: Κύριε Καντερέ, στη φωτιά δημιουργείται μικροκλίμα, έτσι, γιατί εντάξει, ξέρουμε
2: αυτά είναι γνωστά. Αυτά είναι γνωστά και βέβαια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Αν δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει, θα τρέχουμε αριστερά και δεξιά.
0: Ναι. Μπορούσε να προβλεφτεί όλο αυτό ότι θα είναι ισχυρό? Και έχω ακούσει κάποιους, δηλαδή η μετεωρολογική υπηρεσία, ακούω ότι από το μεσημέρι σήμερα θα αρχίσει να εξασθενεί. Εσείς δεν βλέπετε εξασθενείς όμως λόγω αυτού του φαινομένου που μας είπατε, του καναλισμού.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσει περισσότερο. Αλλά αυτό για να το τεκμηριώσω έπρεπε να έχω όμως και την πληροφόρηση, έπρεπε να έχω την παρατήρηση αυτή για να το τεκμηριώσω. Ναι. Τώρα πρώτα σας μιλάει η εμπειρία, αυτά που ξέρω και που θυμάμαι.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, αν είχα όμως αυτή την εμπειρία, όταν δεν το κάνει η μετεωρολογική υπηρεσία, λοιπόν, γιατί δεν γίνονται ραδιοβολήσεις, να το πω ευθέως. Δεν υπάρχει ένας εφοπλιστής να δώσει 5 δεκάρες να πάρουν ραδιοβολήσεις. Έλεος. Ρίχνουν τόσα χρήματα αριστερά και δεξιά. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει για να προχωρήσει και η πολιτεία, τι κάνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, τι κάνουν οι μετεωρολόγοι που είναι στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου και ούτω καθεξής. Έτσι.
0: Κύριε Καντερέ, τι χρειάζεται η μετεωρολογική υπηρεσία για να είναι ακριβής? Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Αλλά
2: εάν. Η μετεωρολογική υπηρεσία, που δεν είναι η μετεωρολογική υπηρεσία, είναι η διαλυμένη υπηρεσία. Τι να πω εδώ. Εγώ τα λέω με πόνο καρδιάς τόσα χρόνια. Έχω ασχοληθεί με αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, και το λέω με πόνο καρδιάς. Δεν έχει
0: στελέχη, δεν έχει όργανα ή απ' όλα. Δεν έχει απ' όλα.
2: Και όργανα δεν έχει και προσωπικό δεν έχει και παραμελημένοι είναι. Είναι παραμελημένοι. Το θέμα είναι η πρόληψη. Δεν είναι η κατάσταση, είναι η πρόληψη.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Γιατί...
2: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα η μέρα και τι άλλα φαινόμενα θα έχουμε. Λοιπόν.
0: Μακάρι να μην επαληθευτείτε. Εγώ πραγματικά το εύχομαι.
2: Μακάρι να μην επαληθευτώ. Εγώ θέλω να μην επαληθευτώ, αλλά το φοβάμαι και το διαλέω από χθες. Και γι' αυτό βγήκα να σας το πω και εσάς, μια και κατά συγκυρία πήρα το τηλέφωνο.
0: Πάντα σας συμβουλευόμαστε, κύριε Καντερέ. Πάντα, γιατί έχετε και την τεράστια εμπειρία και είστε ένας άνθρωπος στον οποίο η γνώμη μετρά ιδιαίτερα όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο. Τεράστια εμπειρία. Εύχομαι καλή συνέχεια και να τα πούμε.
2: Μακάρι να πάνε κατευθείαν όλα σήμερα.
0: Ήθε, μακάρι.
2: Ειδικά σας λέω, ειδικά για την Αττική. Ειδικά για την Αττική και όπου αυτό το φαινόμενο και διακαναλίζεται και εν πάση περιπτώσει σαν καταβάτες και προφανώς οι άνεμοι μας ενδιαφέρουν, οι ρηπαίες άνεμοι. Το τι θα γίνει πάνω στην Πεντέλη είναι βέβαια. Και αυτό το τι είναι οι τιμές. Οι ρηπές όμως του ανέμου φαίνονται μόνο από αυτή την κατεύθυνση τι ακριβώς υπάρχει σε συγκεκριμένη στάση. Είναι 0,30, είναι 30 ακόμη, είναι 35 ακόμη, είναι 25, είναι 40. Είναι αυτή η λεπτομέρεια την οποία δεν μπορώ να την τεκμηριώσω για να δω τι θα γίνει.
0: Γιατί
2: πολύ φοβάμαι, έρχεται και ο κάψης την άλλη εβδομάδα, μην τυχόν ξανά έχουμε πάλι φαινόμενα ισχυρού μελτεμιού. Έτσι, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Έτσι. Πέρυσι ο Αύγουστος, ας το πω και αυτό, είχε 8 ημέρες απαγορευτικό και δεν είχε καθόλου καύσωνα. Φέτος τι θα κάνει ο Αύγουστος, ο οποίος είναι ένας επικίνδυνος πάντα, γιατί έχουμε την παρουσία των κυρίων ετησίων, τα μελτέμια δηλαδή αυτά τα πολύ δυνατά, τα οποία είναι και το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Στα 43 λεπτά μετά τις 7 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση πάνω από τις Φλόγες σήμερα πετάμε. Και μπορεί εδώ στην Αττική να είναι το τελευταίο 24ωρο που ανησυχούμε ιδιαίτερα. Και δεν ανησυχούμε απλά βέβαια. Αλλά αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Στην Κρήτη όμως και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο η κατάσταση είναι εφιαλτική για τέταρτη μέρα σήμερα. Πάμε να καλημερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλούδη, που είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχη, καλημέρα στους ακροατές. Τέταρτη μέρα.
0: Τέταρτη μέρα.
1: Τέταρτη μέρα. Τέταρτη μέρα. Χωρίς να έχουμε πάλι κάποιο νέο ότι ωραία, τελείωσε, δόξα τω Θεώ. Ίσα-ίσα που έχουμε ακόμα εστίες φωτιάς, παραμένουν οι 300 και πλέον πυροσβέστες.
0: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι εξουθενωμένοι τώρα. Τέταρτη μέρα.
1: Όχι, το εξουθενωμένοι το χρησιμοποιούμε δημοσιογραφικά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε κυριολεκτικά, είναι πεθαμένοι. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ανάσα. Δεν έχουν κάτσει 10 λεπτά να ξεκουραστούν. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Όλοι, ασταμάτητα. Δεν μπορεί κανένα να το καταλάβει αυτό, να μην έχει κοιμηθεί 4 μέρες.
0: Θυμήθηκα νωρίτερα κάποια υπουργάρα. Από αυτούς που κάθονταν στα γραφεία κάποιου χαρτογιακά, ο οποίος έλεγε ότι είναι ταυλαδόροι. Τα θυμάσαι αυτά. Γιατί σε έχει πάει εμπειρότατος, Δημήτρη.
1: Παναγία μου, δόξα τω Θεώ, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Να
1: το πάρουμε τους
0: που χάνονται και στις Φλόγες, έτσι τους λέει.
1: Η πλάκα είναι να τους στείλεις για μία ώρα εκεί πέρα, γιατί υπεύθυνοι, ανεύθυνοι εντός εισαγωγικών, πάνε εκεί πέρα, κάνουν μία δήλωση και πάνε μετά στο σπίτι τους. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Έτσι.
1: Τα νέα δεν είναι καλά και για σήμερα. Άκουγα πριν για τις μετεωρολογικές προβλέψεις που δεν είναι στάνταρ και όλα αυτά και εδώ πέρα περιμένουμε 3,5 μέρες, 4, για να δούμε εάν καταφέρουμε, έχουμε 4 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα που ουσιαστικά περιμένουν, κάθονται. Ο καιρός είναι πάλι κακός, 10 μποφόρ έχουμε και περιμένουμε να μας κάνει λίγο το χατήρι. Μπάς και σηκωθεί, γιατί μιλώντας και με τον κύριο Τσαπάκο που είναι ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, εάν σηκωθεί έστω και για μία ώρα τα εναέρια μέσα, η φωτιά στο Ρέθυμνο θα έχει τελειώσει.
0: Αλλά δεν είναι δυνατόν όταν έχει δεκάρι δεν μπορεί να πετάει τίποτα, έτσι.
1: Να σου πω, τηλέμαχη, ποιο είναι το παράδοξο. Το ρωτάω. Δεν γίνεται με τίποτα, γιατί ειδικά χθες και προχθές που η πυρήνη λέλαπα ήταν μεγάλη, λέω δεν γίνεται με τίποτα και μου εξηγούσανε αυτό που έλεγε στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν μπορεί να πάει να βάλει νερό, δεν μπορεί να πλησιάσει.
0: Κυματισμός, έτσι, δεν μπορεί να
1: φορτώσει. Ναι, δηλαδή αυτό που δημιουργείται το κάνει να μην μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να σηκωθεί ένα αέριο μέσο. Εάν μου έλεγε ο αντιπεριφερειάρχης, έχουμε τη δυνατότητα έστω για 1 με 2 ώρες να σηκωθούν τα εναέρια, το Ρέθυμνο πλέον θα είναι καλά.
0: Δημήτρη Σκουλούδη, έχουν περάσει, είμαστε ήδη στην τέταρτη μέρα που η φωτιά καίει στο Ρέθυμνο. Υπάρχει έτσι μια εικόνα, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα τώρα που έχουν καεί.
1: Είναι κατά μήκος, σκεφτείτε 100 χιλιόμετρων. Σκέψου τα 100 χιλιόμετρα είναι μια πορεία. Δηλαδή να θέλεις να το κάνεις με το αυτοκίνητο.
0: 100 χιλιόμετρα να το δούμε στην Αττική είναι τεράστιο. Πόσο μάλλον στην Κρήτη που. Εντάξει, νησί είναι ρε παιδί μου, το μεγάλο νησί, αλλά νησί, δηλαδή ένα νομό έχει κάψει.
1: Είναι 100 χιλιόμετρα, είναι ουσιαστικά από άκρη ως άκρη του Ρεθύμνου, αν το πας στο μήκος του. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ευτυχώς έχουν αρχίσει από τώρα οι καταγραφές σε ζημίες. Έχουν γίνει καταγραφές σε όσα σπίτια. Δεν μπορείς να μείνεις, υπάρχουν προβλήματα ουσιαστικά ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες, ώστε η περιφέρεια να μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που καταστραφήκανε. Τα αίτια τώρα των πυρκαγιών, σήμερα έχουμε 10 η ώρα να πάει στον ανακριτή ο υπεύθυνος Ρεθύμνου της ΔΔΕ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι τώρα 2 μέρες η πυροσβεστική που ψάχνει τα αίτια της πρώτης μεγάλης φωτιάς, για να το στέλνει στον ανακριτή δεν είναι καθόλου τυχαίο. Έτσι.
0: Δεν γίνεται για το Θεό Αθήνα, θέλω να πιστεύω. Υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια αιτία, σοβαρή, έτσι, κάποια απόχρωση, ένδειξη.
1: Γιατί έγινε σύλληψη χθες. Σύλληψη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, οπότε.
0: Υπάρχουν στοιχεία.
1: Ναι, βέβαια. Και από εκεί και πέρα,
0: Πάντως, Δημήτρη, να σου πω κάτι τώρα. Ναι, ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, ναι, έχουμε ακούσει για διάφορους και έχουμε δει, δηλαδή, να βάζουν φωτιές και επίτηδες και με αμέλεια και όλα αυτά. Αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι να σκάνε διάφοροι μετασχηματιστές της ΔΔΕ, του ΔΔΕ, τέλος πάντων, κτλ. Εάν δεν. Δυστυχώς είναι βέβαια τεράστια το έργο και δαπανηρό. Δεν έχουμε ένα υπογειοποίηση των καλωδίων. Θα τα ζούμε αυτά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και το θέμα είναι με τη ΔΔΕ. Ότι τους κατηγορούν ουσιαστικά με δόλο. Ο δόλος ποιος είναι, δεν είναι ότι πήγαν και χαλάσανε τα καλώδια. Αλλά όταν δεν συντηρήσεις κάτι το οποίο είναι σε μια περιοχή, το οποίο θα αρπάξει αμέσως εάν υπάρξουν σπινθήρες, ουσιαστικά όταν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Να συντηρήσεις αυτές τις μικρές παγίδες πυρκαγιών, είναι θεωρητικά μπορεί να το δεχτεί ο άλλος ως δόλο.
0: Ξέρεις τι άλλο, αναρωτιέμαι, Δημήτρη Σκουλούδη. Αναρωτιούμε το εξής. Ωραία. Δεν μπορούμε να τα υπογειοποιήσουμε ακόμα γιατί είναι τεράστιο το κόστος. Πολύ ωραία. Ωραία δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Εκεί όπου διέρχονται αυτές οι γραμμές, μέσα από το δάσος, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες ικανές, έτσι ώστε αν σκάσει ένας διαολεμένος, συγγνώμη που το λέω και έτσι, μετασχηματιστής, να μπορέσει, ας πούμε, λόγω της αντιπυρικής ζώνης που θα έχουμε φτιάξει, να αποφευθεί όλο αυτό.
1: Αυτό είναι που συζητάμε τώρα, ότι όλοι δεν θέλουν να αναλάβουν τι, το κόστος. Μόλις φτάσουμε στο διατάφτο που έχει να κάνει με το κόστος, όλοι κάνουν πίσω. Γιατί δεν θέλει να πληρώσει ΔΔΕ, δεν θέλει να δώσει ο ένας, δεν θέλει να δώσει ο άλλος. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα όμως στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Και θα λέμε πάλι ποιος φταίει, γιατί δεν έγινε έτσι. Γιατί να μου το θυμηθείτε ότι και του χρόνου.
0: Τα ίδια θα.
1: Του χρόνου, ναι, θα έχουμε πάλι τα ίδια και θα λέμε γιατί. Θα σου λέω τηλέμα και δεν ξέρω.
0: Θα λέμε
1: μου
0: τα ίδια.
1: Δημήτρη, τι έγινε.
0: Έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Από το 92 που έχω ξεκινήσει, ας πούμε, να είμαι στο πίσω από ένα μικρόφωνο, λέμε τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια. Δεν γίνεται προσπάθεια. Δεν λέω ότι τα αφήνουμε έτσι στη μοίρα του όλα. Αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως πρέπει να σκεφτούμε out of the box που λένε οι Αμερικάνοι.
1: Σωστά.
0: Για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά.
1: Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι τώρα 4 μέρες αντί να κάθομαι να ακούω παραπολιτικά, να βγαίνει ένα ζευγάρι να μου λέει πόσο ωραία περνάει στην Πάτμου που είσαι κάποιο ωραίο μέρος. Είμαστε 4 μέρες να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Πολεμικό ρεπορτάζ δίνεις. Πολεμικό ρεπορτάζ δίνεις.
1: Αυτό είναι. Εδώ θέλω.
0: Α, δεν είναι κανονικότητα τώρα. Αύγουστο, κάθε Αύγουστο τα ίδια έχουμε.
1: Δεν είναι, δυστυχώς.
0: Και πάλι καλά που δεν έχουμε και χειρότερα, δηλαδή. Γιατί τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Τα χειρότερα, δηλαδή. Και φυσάμε και το γιαούρτι, αλλά εδώ προκειμένου έχουμε μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, τι να λέμε. Σου είπα Τετάρτη, το έλεγα πριν. Τετάρτη είχα πάει στο πρώτο Γερμανό για μπάνιο. Και έλεγα τι όμορφα που είναι εδώ, ρε παιδί μου. Τι ωραίο το δάσος και τα λοιπά. Λέω, μην τύχει και έχουμε κανένα τέτοιο εδώ, γιατί είναι παρθένια η περιοχή. Και να το. Και είχε καεί πάλι το 9, έτσι. Να ξέρεις.
1: Το 9, έτσι.
0: Και το 9. Δηλαδή.
1: Είχαμε το ίδιο ταυτόχρονα την Τρίτη το μεσημέρι που κάνουμε εδώ πέρα εκπομπές. Δηλαδή, εμείς αναμεταδίδει ο Αντένας Δυτικής Κρήτης τα παραπολιτικά και κάνουμε ταυτόχρονα τις τοπικές εκπομπές. Λέγαμε ότι η Κρήτη τώρα για 3 χρόνια είναι ουσιαστικά ασφαλής με την έννοια ότι δεν είχαμε περιστατικά. Και με το που το είπαμε κι εμείς, τι το θέλαμε, έγινε. Έγινε. Αυτό πάει να πει όμως ότι όποτε νιώθεις σιγουριά, τόσο το χειρότερο είναι.
0: Έχεις δίκιο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σε παρακαλέσω οτιδήποτε, ας πούμε, καινούριο έχεις, να είμαστε σε επαφή, έτσι ώστε να ενημερώσουμε και εμείς μέσω του Αντένα Δυτικής Κρήτης, που είναι ο σταθμός που πραγματικά έτσι δίνει τον τόνο στη Μεγαλόνησο, να ενημερωτικά και όχι μόνο, να δώσουμε έτσι την εικόνα, γιατί πρέπει να μεταφέρουμε και την εικόνα και την αγωνία των ανθρώπων εκεί, όλων σας, και εδώ στο αθηνοκεντρικό κράτος που λέμε, μπας και μπορέσουμε έτσι και δώσουμε και εμείς μια μικρή χείρα βοηθείας και κατορθώσει να γίνει κάτι καλύτερο.
1: Εμείς έχουμε πει ότι από την πρώτη στιγμή ότι θα διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή το πρόγραμμα των παραπολιτικών, να ενημερώσουμε μόλις πετάξει το πρώτο εναέριο μέσο. Ωραία. Οι ακροατές μας θα είναι οι πρώτοι που θα το ενημερωθούν.
0: Δημήτρης Κουλούδης, Αντένα Δυτικής Κρήτης, κυρίες και κύριοι.
1: Καλή.

Λοιπόν, μηνύματα πολλά. Καλημέρα από Αιγιάλια. Αυτή τη στιγμή τέσσερα αεροπλάνα επιχειρούν στη φωτιά και στο σημείο που κατεβαίνει στην περιφερειακή εθνική οδό. Το χωριό Αραβωνίτσα έχει κοινωθεί. Καλή συνέχεια, λέει, χωρίς φωτιές και ένα ελικόπτερο. Τη συμπληρώνει ο Μιχάλης. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Καλημέρα, Χεσουσάκη, το Χατζάρα. Καλομήνα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνετε μηνύματα είτε στο inbox της εκπομπής στο radio papakiparapolitika.gr είτε μέσα από τα social media, τα προσωπικά social media. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Θα είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Τι να πω, κρίμα, λέει η Νικολέτα. Ο Γιώργος Ορασούλης μας στέλνει φωτογραφία από το Ρέθυμνο, αλλά από την παραλία και από την παραλία που βλέπει προς Αιγαίο. Λέει καλημέρα, καλομήνα, κουράγιο σε όλους τους πυρόπληκτους. Η σκέψη μας είναι μαζί σας, λέει ο Γιώργος Ορασούλης από το Ρέθινο. Στο ξενοδοχείο εργάζεται, έτσι. Δηλαδή, γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε και στο μεσούσης της τουριστικής περίοδου. Ναι. Λοιπόν, οι εικόνες, παιδιά, από το πρώτο Γερμενό, από σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Να βλέπεις την περιουσία του άλλου να γίνεται πραγματικά στάχτη και από καΐδια. Και σπίτια τα οποία έχουν φτιαχτεί με μόχθο προφανώς, έτσι, σπίτια τα οποία δεν είναι αποτέλεσμα, έτσι, μιας ευκαιριακής, θα έλεγα, επιτυχίας και κατάστασης των ανθρώπων, αλλά έχουν φτιαχτεί όντως με μόχθο σπίτια, όχι βίλες, έτσι, κανονικά σπίτια. Όχι ότι τα λέει βίλες είναι άσχημες, αλλά λέμε τώρα για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν και δύναμη και κουράγιο για να μπορέσουν να τα φέρουν εις πέρας το επόμενο διάστημα και να ξεφύγουν από αυτό το σπιράλ της στεναχώριας που δημιουργείται από τέτοιες καταστάσεις. Βλέπω μέσω των τηλεοπτικών καναλιών τα πυροσβεστικά οχήματα να περιδιαβαίνουν τους δρόμους στο Πόρτο Γερμενό. Και είναι διάσπαρτα τα σημεία, δηλαδή δεν έχει καεί, ξέρω εγώ, δεν έχουν καεί 10 σπίτια σε ένα σημείο. Όχι, είναι ένα σπίτι εδώ, δίπλα δεν έχει πάθει τίποτα, παραδίπλα δεν έχει πάθει τίποτα και μετά από 50-100 μέτρα έχει άλλο. Είναι αυτό που λέμε ότι η φωτιά δεν υπολογίζεται. Ανάλογα τον άνεμο που εκείνη την ώρα φυσάει, μπορεί να τη μεταφέρει. Εν τω μεταξύ, όταν έχεις τώρα και το πευκό δάσος μέσα στον ιστό τον οικιστικό, είναι ακόμα πιο εύκολο να συμβεί αυτό που σας είπα. Σκάει ένα κουκουνάρι και είναι χειροβομβίδα πραγματική που πετάει στα 100 μέτρα, ας πούμε, και δίνει τη φωτιά, τη μεταφέρει, τη μεταδίδει σε άλλο σημείο. Εντάξει, είναι δύσκολες, πολύ δύσκολες, μαύρες και άραχλες οι ώρες.

εντάξει. Δίπλα ακριβώς από το Πόρτο Γερμενό. Δηλαδή είναι απόσταση 500 μέτρων, αλλά είναι γειτονιάζουν, γειτονικά μέρη. Το Προσύλλη, το οποίο είναι ένα πανέμορφο μέρος. Πανέμορφο, ειδηλιακό θα έλεγα. Και εκεί η φωτιά έχει κάψει σπίτια, παιδιά. Τώρα βλέπω, ας πούμε,

όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Καντήρες. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Καλό μήνα. Δυστυχώς η Ελλάδα μαστίζεται κάθε χρόνο από τις φωτιές. Πολλοί άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους κάθε χρόνο και εμείς οι υπόλοιποι στεναχωριόμαστε. Κρίμα και ντροπή, λέει ο Στέλιος. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Μάκης από την ΕΘΕΛΕ, έλεος με αυτές τις φωτιές. Μια ΙΔΔΕ, μια κάποιος το έρχεται να κάνει εργασίες. Την άλλη, ο άλλος με το τσιγάρο. Το βλέπουμε και εδώ. Ανοίγει το παράθυρο του αυτοκινήτου και το πετάει έξω σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μάκη. Εσύ που κυκλοφορείς όλη μέρα στον δρόμο, το βλέπεις. Λες και το αυτοκίνητο δεν έχει μέσα σταχτοθήκη, ας πούμε, για να μπορέσει να το πετάξει το τσιγάρο. Σου που δεν πρέπει να καπνίζεις κιόλας, λέμε τώρα. Αλλά πες ότι την έχεις τη συνήθεια. Εντάξει, ξέρεις πόσες φορές με τη μηχανή έχω δεχτεί γόπα, ας πούμε, την ώρα που πηγαίνω. Έχει καεί και μπουφάν μου, ας πούμε. Δεν το πήρα και χαμπάρι κιόλας. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Αυτή η κακή συνήθεια. Κακή συνήθεια, δυστυχώς, η οποία όμως είναι ακόμα χειρότερη όταν πετάς τα σκουπίδια σου έξω. Και καλά μέσα στην πόλη που δεν έχει και δέντρα. Αλλά να είσαι τώρα στην επαρχία, να είσαι εκτός αστικού ιστού και να καπνίσεις και να πετάς το τσιγάρο έξω και έξω να έχει να φυσάει να λουσομανάει ο άνεμος με 10 μπουφόρ. Εντάξει, τότε είσαι εγκληματίας, δεν είσαι απλά. Δηλαδή δεν είσαι απλά ασυνείδητος, εγκληματίας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 92.000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία

0: εστίασης.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
2: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω εξαστιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: εσένα.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύση.

0: εκδηλώσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
5: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από
11: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
12: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές σε σχέση με τον Μάρτιν Πακανόφσκι. Τι λένε διεθνή μέσα για τον Αργεντινό δισεκατομμυριούχο που βρέθηκε στην Αντίπαρο για τα γενέθλιά της. Έλα. Σε νοσοκομείο της Κρήτης, οικογενειακή περιπέτεια στις διακοπές τους μετά τον τραυματισμό του γιού τους, Ρουβάς και Ζιγούλη. Μάλιστα. Γάλης Ιατρόπουλος, η αγάπη ενός πατέρα είναι ανεφόρον, Ρίγανη το φάρμακο της φύσης και Νίκος Οικονομόπουλος δώρισε 10.000 ευρώ για τη θεραπεία του Γιωργάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής χάρισε ελπίδα στην οικογένεια του παιδιού. Μπράβο του. Πάμε στα νέα. Μια Κυριακή, αλλιώς τέλος. Δεύτερες σκέψεις για τη δεύτερη κάλπη. Σε αναθεώρηση του εκλογικού σχεδιασμού προχωρά το Μαξίμου, ξορκίζοντας πλέον μια δεύτερη εκλογική Κυριακή. Τη δείχνουν οι μετρήσεις που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο και προκαλούν ανησυχία για σημαντικές απώλειες σε μια διαδοχική αναμέτρηση. Ο Γκουτέρες άφησε την πόρτα μισάνοιχτη για τον επόμενο. Τι κρύβει τελευταία πράξη, άλλη μια πενταμερής για το Κυπριακό, στη σκιά του Κραν Μοντανά. Δεκάδες νεκροί, προσφυγικό κύμα στην πόρτα της Ισπανίας. Παγκόσμια πρεμιέρα, ο Μαρμαρινός παίρνει συνέντευξη από τον Βυρυπάγεφ και Βασίλης Μπέκας ξετρελάθηκε ο Μακρόν με τη γαλατόπιτα. Ο σεφ του Προδικού Μεγάρου γευματίζει με τον συνάδελφό μας τον κύριο Μανιάτη. Η νέα ζωή του κέντρου της Αθήνας, ξεχασμένα τα λιμάνια του Αιγαίου, οι αντιθέσεις στην Ελλάδα του 2026 και πύρινος κλειός, δεκάδες μεσημέτωπα σε όλη τη χώρα, φλόγες και στα περίχωρα της πρωτεύουσας, κόκκινος συναγερμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για Ιταλία και Ελλάδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα για τη λειψιδρία, το μαρτύριο της σταγόνας στα νησιά, στραγγίζουν τα αποθέματα νερού, τουρισμός, έλλειψη έργων υποδομής και real estate σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δέκα νησιά των Κυκλάδων λόγω μη λήψης μέτρων 6.700 πισίνες στο νησιωτικό σύμπλεγμα, οι μισές στην Μύκονο, πάρτι απευθείας των αναθέσεων για πανάκριβες και ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης. Αυτές που έπρεπε να έχουν γίνει με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, έχω την εντύπωση. Πριν κάτι δεκαετίες πίσω. Άλλο ένα καλοκαίρι στο έλεος της φωτιάς και τσουνάμι ακρίβεια στα τα κόλπα της κυβέρνησης με τις τιμές. Ελλάσσα από τους ΟΤΑ ξεκινάει η νέα μεταπολίτευση και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Ούτε αλώνει τι δεν είδε ο Νόλαν. Ο βραβευμένος κινηματογραφιστής μιλάει στην εφημερίδα των συντακτών. Η καθημερινή, μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες, η θεηλώδης άνεμη δυσχέραναν το έργο της πυροσβεστικής και ο Ερντογάν προσεγγίζει το Λίβανο με το βλέμμα στην Κύπρο. Ύποπτες φωτιές σε μάντρες ανακύκλωσης, ποια είναι τα αίτια. Περιπολίες για πιο καθαρή Αθήνα, συνέντευξη του Χάρη Δούκα και ακίνητα τσουχτερή ανακαινισμένη φοιτητική εστία. Πάμε στο ριζοσπάστη. Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος. Στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες. Ευρύσκεψη Κουτσούμπα σε χωριά της Πιότιδας που έπληξε το χαλάζι. Σαν μια γροθιά να παλέψουμε για μέτρα ανακούφισης για να ανοίξει ο δρόμος για ριζική αλλαγή. Ελεύθερος τύπος. Αποκλειστικό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το νέο πλαίσιο για προαγωγές και προϊσταμένους. Πύρινος εφιάλτης δεκάδες πυρκαγιές με θηλυλώδεις άνεμους σε όλη τη χώρα. Εκενώσεις πυρκισμών σε Πόρτο Γερμενό. Ποικίλο όρος και Αργολίδα. Απόβαση 60.000 μεταναστών στην Ισπανία οργανώθηκε στα social media. Κατεβάζει στρατό η κυβέρνηση Σάντσεθ. Άργησε πολύ ο κύριος Σάντσεθ να το πάρει χαμπάρι. Το μόνο που ήξερε βέβαια ήταν ταχώνει στην Ιερουσαλήμ, στο Τελαβίβ κτλ. Ναι. Από 3.600 ευρώ σήμερα στις 6.000 ευρώ το ετήσιο αφορολόγητο για τα πουρμπουάρ. Από 31 Αυγούστου μειώσεις τιμών σε 500 προϊόντα από 40 εταιρείες. Ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει και υπέροχες σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν, να ξέρετε. Ισπανία γενικά δηλαδή. Πάμε στην εστία. Κίνδυνος ισλαμοποιήσεως της Ευρώπης από την αιμονή στη Σέγγεν. Σοκ στο δυτικό κόσμο από την παράνομη είσοδο 60.000 μεταναστών στην Ευρώπη. Η Ιταλία και η Φιλανδία ζητούν κατάργηση της συνθήκης και γεωπολιτική παράμετρο κρύβει αποσταθεροποίησης Ισραήλ-Παλαιστίνη. Κόντρα. Κινούμενος κοριός ο Άδωνης Γεωργιάδης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα. Εκτεθειμένη κυβέρνηση, θύελλα αντιδράσεων από όλη την αντιπολίτευση. Στο έλεος των πυρκαγιών όλη η Ελλάδα, κραυγή απόγνωση από τους πολίτες θα μας κάψουν όλους για τα κέρδη τους. Τα κάγκελα οι γονείς απλησίαστες τιμές, ενίκιο 600 ευρώ για φοιτητικό σπίτι 35 τετραγωνικά. Πάμε στο λόγο. Σημάδια αποκλιμάκωση στο 2,7% από 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, υποχώρησε 1,4% στις βασικές τιμές καταναλωτή. Τι ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους, διπλησιάζεται σχεδόν το φορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Στη μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας για σλαπς αγωγές. Ελεύθερη ώρα. Ταυτότητες χωρίς πατέρα και μητέρα. Η αφαίρεση του πατρόνιμου και του μητρόμηνου από τις νέες κυπριακές ταυτότητες δεν αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά πολιτική επιλογή με βαθύτερο ανθρωπολογικό περιεχόμενο. Να γιατί ο υπουργός ΟΚΟΚ οικογένειας Δόμνα εξόκυλε στον Πειραιά και μας ενημέρωσε ότι η ελληνική οικογένεια δεν θα είναι στο μέλλον όπως είναι σήμερα. Και ετοιμάσου τώρα, έχει εδώ δύναμη. Ετοιμάσου, βάλε χειροκρότημα, βάλε οτιδήποτε. Άκου τώρα τίτλο. Η αποκρυφιστική μέγα τελετουργία του Μουντιάλ. Όταν ο Μέση βάπτισε τον Γκιαμάλ και ο συμβολικός αριθμός 19. Να το ξαναδιαβάσω. Από την ελεύθερη ώρα το ποίημα. Αυτό είναι ποίημα. Είναι πραγματικά, πώς το λένε, τεχνούργημα. Η αποκρυφιστική μέγα τελετουργία του Μουντιάλ. Όταν ο Μέση βάπτισε τον Γκιαμάλ και ο συμβολικός αριθμός 19. Δεν γίνεται. Δεν χειροκροτήσει αυτό το πρωτοσέλιδο. Ποιο θα χειροκροτήσει? Δημοκρατία στο έλεος του Θεού η χώρα. Συνθήκες ντροπής για πυροσβέστες. Δεν έχουν ούτε τα βασικά σε πολλές περιοχές. Κρανίου τόπος η Μισή Αττική. Και είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου λέει όσα δεν τολμούν οι ένοχοι και φοβικοί πολιτικοί. Πάμε στο κεφάλαιο. Κενές οι αποθήκες αερίου, βαρύς ο λογαριασμός. Η Ευρώπη αγοράζει το αέριο της επόμενης σεζόν έως και 75% ακριβότερα. Οδηγούμαστε σε ακριβό ενεργειακό χειμώνα. Έρχονται επιδοτήσεις, μετοχές, το ραντάρ των επενδυτών, ο τραπεζικός κλάδος. Φουντώνει το ενδιαφέρον για πολυτελείς κατοικίες και μένε το πόλεμος της οπτικής ίνας. Πάμε στην αυτεμπορική. Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες, τα όπλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα αδύναμα σημεία και η χρόνια αντίδραση τι έδειξαν τα γεωπολιτικά stress tests για τους 110 μεγαλύτερους ομίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντά στα 1000 τα υποναυπήγηση πλοία των Greeks και υψηλό ρίσκο εκτινάχθηκαν τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Η χώρα στις φλόγες που ήχησε το 112... Και η Αλεξάνδρα Σδούκου, μόνιμα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημερινά πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.

Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοδίτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλό μήνα. Μια δύσκολη κατάσταση. Δεν μπαίνει καλά ο μήνας, δυστυχώς. Βέβαια, δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε τα ζητήματα αυτά με τις πυρκαγιές. Αλλά αυτό δεν είναι και δικαιολογία, έτσι. Δηλαδή, ζούμε το ίδιο έργο πόσα χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες. Ο Γιώργος, λέει να κάνει ρεκόρ Μητσοτάκη στα καμένα. Και μην με πεις, λέει, Τσίπρα ή ΣΥΡΙΖΑ, όπως συνήθως λες. Δεξιός είμαι, αλλά όχι Μητσοτάκης, πατριώτης Καραμαλικός είμαι, λέει. Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα αν είσαι, τι είσαι και τι. Και δεν με ενδιαφέρει και τι είσαι, βασικά. Αλλά τι πάει να πει τώρα, δηλαδή, τι επί Καραμαλή δεν είχε φωτιές, ή επί Παπανδρέου δεν είχε φωτιές, ή επί Τσίπρα δεν είχε φωτιές, ή επί Μητσοτάκη δεν έχει φωτιές, ή επί του επόμενου δεν θα έχει φωτιές όπως κι αν είναι. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο διασταλτικά. Λέγοντας ότι αυτές οι πυρκαγιές τελικά θα συνεχίζονται όσο δεν τις αντιμετωπίζουμε βγαίνοντας έξω από το πλαίσιο που έχουμε συνηθίσει. Δυστυχώς έχει αποτύχει το πλαίσιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Εκ του αποτελέσματος έχει αποτύχει. Έτσι. Τώρα μου λες, ας πούμε, Καραμαλή, ας πούμε, το 9 μόνο κάηκαν 210.000 στρέμματα γης. Το 9. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα στη Βορειοανατολική Αττική από το Γραμματικό ξεκίνησε και καταστράφηκε ο Μαραθώνας, Πεντέλη, Σταμάτα, Διόνυσος, Παλίτνη, Πικέρμη. Τι να λέμε τώρα. Δυστυχώς, εάν δεν τις δούμε διαφορετικά τις πυρκαγιές, εάν δεν δούμε ένα διαφορετικό σχεδιασμό, ο οποίος να ξεκινά από τις γειτονιές. Δυστυχώς έτσι πρέπει να είναι, να οργανωθούμε στις γειτονιές. Πώς το λέγεται το ΚΚΕ, να οργανωθούμε στις γειτονιές. Έχει ένα δίκιο όμως. Να οργανωθούμε, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο, θα το έλεγα εγώ. Όχι, δεν θα κάνουμε πολιτοφύλακες εδώ, αλλά θα κάνουμε σε ένα εθελοντικό πλαίσιο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα στις γειτονιές μας, με το Δήμο να προωθεί τέτοιες ενέργειες με πιο θερμά και με άλλο σχέδιο και με διαφορετικό σχεδιασμό. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές παρατηρήσεις στην περιοχή Παξιμάδα της Καρίστου, ξέρετε τώρα Κάριστος κοντά Καβοντόρο κτλ, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. 130 χιλιόμετρα την ώρα. Τι να πεις. Λοιπόν, 130 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά, η φωτιά είναι, δηλαδή, δεν ελέγχεται, έτσι. Δεν ελέγχεται. Για να καταλάβετε, 11 μποφόρ είναι 103 χιλιόμετρα έως 118 χιλιόμετρα στα 11 μποφόρ. 12 μποφόρ, που είναι συνθήκες κυκλώνα, είναι 119 πλάς. Έτσι. Και μιλάμε τώρα στην Παξιμάδα, καταγράφηκαν ρηπές ανέμου που έφταναν τα 130 χιλιόμετρα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Ζωή, που κλείνει σήμερα τα 83 της χρονιά. Να τα χιλιάσετε, κυρία Ζωή, και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, έτσι, που μας στέλνετε. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ που είστε και φαν, που λένε, δική μου εδώ ακροάτρια της πρωινής πτήσης. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά. Λοιπόν, στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν, λέει, οι αρμόδιες αρχές. Στη Βάρη της Σύρου, λέει ο Τάκης, διαπιστώθηκε ότι έκανε χρήση, λέει, πέθριας ψισταριάς. Μπάρμπεκιου είχε βάλει, λέει, ο αλλοδαπός. Όχι ότι δεν έχουμε και ντόπιους να κάνουν τα διάφορα. Παρά τα αυστηρά μέτρα πυροπροστασίας, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε πρόστιμο.
1: 2000 FM. Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Με λίγα λόγια, να είστε υποψιασμένοι, γιατί μπορεί όντως και τώρα αυτή τη στιγμή να ισχύουν αυτά που σας είπα. Εάν κάποιος φίλος μας, ακροατής μας, διέρχεται από το σημείο και έτσι, γιατί είπαμε, είστε οι καλύτεροι reporters, το 210-10-80-8-80 θα μας πάρει τηλέφωνο και εμείς θα πάρουμε πίσω, έτσι, για να μπορέσουμε να δώσουμε χείρα βοηθείας στους οδηγούς που περνούν από εκεί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πάντως, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Έτσι, στο σημείο δεν είναι καθόλου εύκολα.

Λοιπόν, στο Πόρτο Γερμενό ενισχύονται οι δυνάμεις και εκεί όσο γίνονται, όπως και στην Αιγιάλια. Φαίνεται ότι εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να πετάξουν αεροπλάνα στο μέτωπο αυτό του Πόρτο Γερμενού, έχουν δώσει τα ενιαία μέσα, έχουν σταλεί προς την περιοχή της Αιγιάλιας, μπορεί να μπορέσουν και δώσουν εκεί χειρά βοηθείας. Το άλλο το φοβερό είναι τώρα στο Ρέθινο. Ψάχνουν να βρουν, μας το έλεγε νωρίτερα και ο συνάδελφός μας ο Δημήτρης Σκουλούδης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, όχι Θράκης, Κρήτης. Μας έλεγε λοιπόν ότι αν υπάρξει ένα παράθυρο, είναι καθυλωμένα μέρες εκεί οι αεροπλάνα και ελικόπτερα, ότι αν υπάρξει ένα παράθυρο κάποια στιγμή και μπορέσουν και πετάξουν, θα ελεγχθεί και η φωτιά. Αυτό λένε οι πυροσβέστες εκεί. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοιες συνθήκες και πάνω από την περιοχή που έχουμε σε εξέλιξη στην Πυρκαγιά, αλλά και εκτείνεται σε ένα μέτωπο 100 χιλιόμετρων, έτσι φανταστείτε το τώρα, 100 χιλιόμετρα. Αλλά και στη θαλάσσια περιοχή επικρατεί μεγάλη θαλασσοταραχή και δεν μπορούν να φορτώσουν νερό, να εφοδιαστούν δηλαδή τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, είτε είναι αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, για να μπορέσουν μετά να κάνουν την επιχείρηση ρήψης.

Λοιπόν, έχω μπει στο αστεροσκοπείο, στην ειδική σελίδα που αναφέρει τις ρηπές ανέμου, τις μέγιστες ρηπές ανέμου. Στην Πεντέλη, στην κορυφή της Πεντέλης, έχει φτάσει στα 112 χιλιόμετρα την ώρα. Είμαστε δηλαδή 11 μποφόρ πλάς στα όρια, είμαστε κοντά στα όρια του να μπούμε στα 12 μποφόρ. Όχι, έχουμε ξεφύγει. 119 είναι νομίζω τα 11 μποφόρ, ναι, κοντά, πολύ κοντά. Επίσης, όπως σας έλεγα, στην Παξιμάδα Καρίστου 130 χιλιόμετρα την ώρα, και είναι αρκετές περιοχές που έχουμε συνθήκες ανέμου 10 μποφόρ. 10 μποφόρ.

Λοιπόν, δυστυχώς λέει ο Τάσος, η κατάσταση κάθε χρόνο είναι ίδια και απαράλλαχτη. Λίγα πράγματα διακρίνουμε διαφορετικά. Δεν πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι επειδή δεν θρυνούμε θύματα. Θύματα έχουμε θρυνήσει. Πυροσβέστες, αγαπητέ φίλε, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Το ότι έπεσαν στο καθήκον, ότι ήταν η δουλειά τους αυτή, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν έτσι, οι άνθρωποι. Δεν έχουμε τους πυροσβέστες για να σκοτώνονται. Τους έχουμε για να σβήνουν τις φωτιές και να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά και στις οικογένειές τους. Κανείς δεν είναι απρός ανάλωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Κοίταξε να δεις, το θέμα μας δεν είναι βασικά το αν θα κάνουμε σκληρή κριτική ή λιγότερο σκληρή κριτική. Λέει ότι κάνουμε δίκαιη κριτική. Το θέμα είναι, αγαπητέ φίλε, η κριτική αυτή να έχει και αποτελέσματα. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι, άσχετα αν το πώς το τιτλοφορεί κανείς, που τιτλοφορεί κανείς την κριτική μας, το θέμα είναι να είμαστε και χρήσιμοι. Και επαναφέρω και επαναλαμβάνω αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Γιάνναρο, αλλά και με τον κύριο Φραγκιαδάκη και με τον Δημήτρη τον Σκουλούδη, τον συνάδελφό μας από τον Αττίνα Δυτικής Κρήτης, είναι ότι πρέπει να δούμε διαφορετικά πλέον όλο το σχεδιασμό ίσως που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές στη χώρα μας, με δεδομένο ότι όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε μικρή πρόοδος να έχει έτσι, συντελεστεί, και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να σκεφτούμε πλέον έξω από το πλαίσιο και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξανακάνει. Που σημαίνει τι, να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε τις γειτονιές και τις πόλεις μέσα από έναν πολιτικό σχεδιασμό τοπικό κάθε περιοχής. Να δούμε πώς θα εκπαιδευτούν οι πολίτες για να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Να δούμε πώς από το σχολείο ακόμα θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια ενημέρωση. Θα πει κάποιος από το σχολείο ενημέρωση για την οδική ασφάλεια. Από το σχολείο ενημέρωση για την... Ναι, αλλά από το σχολείο τι πρέπει να κάνει. Από το σχολείο δεν πρέπει να ξεκινάμε. Δηλαδή δεν ασχολούνται τα παιδιά μόνο με τα social media. Και με αυτά δεν λέω. Αλλά με όλο το πλαίσιο, παιδιά. Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Πρέπει να δούμε πώς το κάθε ένας μας μπορεί φτιάχνει ένα σπίτι. Να δούμε πώς μπορεί αυτό το σπίτι να έχει μια πυροπροστασία με έναν τρόπο. Μέσα δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα εδώ. Δηλαδή δήμοι πράσινοι. Δήμοι οι οποίοι έχουν πολύ πράσινο. Θα μπορούσαν να κάνουν τι. Να συνάψουν συμφωνίες με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα από πυροπροστασίας, να κάνουν διαγωνισμούς, να κάνουν τέλος πάντων ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν οι ιδιώτες φτηνότερα αντιπυρικά μέσα προστασίας. Προσέξτε, εγώ δεν λέω να... μην παρεξηγηθώ. Εδώ δεν λέω να αντικαταστήσουν οι ιδιώτες το κράτος. Αυτό δεν πρέπει να γίνει και ποτέ και δεν υπάρχει και τρόπος να γίνει. Απλά ενισχυτικά και εφόσον βλέπουμε ότι τα πράγματα ακόμη και σε κράτη πάρα πολύ αναπτυγμένα και σαφώς με καλύτερες υποδομές από ό,τι εμείς, Καναδάς ας πούμε, Ισπανία, Γαλλία, βλέπετε πως ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και εκείνοι. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, να το δούμε πως διαφορετικά, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι. Οι δήμαρχοι ας κάνουν λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις εφέτος. Και κάθε χρόνο ας κάνουμε μια-δύο λιγότερες. Όχι να τις καταργήσουμε, όχι. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά και να δώσουν τα χρήματα αυτά ώστε να εκπονηθεί ένα σχέδιο, να υπάρξει ένας τρόπος, κάτι τέλος πάντων, αδερφέ, να κινηθεί. Στο σχεδιασμό το στρατιωτικό υπάρχει παλαϊκή άμυνα. Στο σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας δεν ξέρω αν χωράει παλαϊκή άμυνα, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και ένα γενικότερο, έτσι, μια γενικότερη αντιμετώπιση από όλους μας. Όσο γίνεται. Ξεκινάμε από την ενημέρωση και προχωράμε μετά παρακάτω σε άλλους τρόπους. Στο radio@parapolitika.gr ό,τι θέλετε να μας επισημάνετε σχετικά με όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται αυτή την ώρα στις εστίες φωτιάς που είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα. Πρέπει να πω και για ακόμη μια φορά
και να εξάρουμε την προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς 3 και 4 ημέρες ορισμένοι, πρέπει να αυτούς τους ανθρώπους με σεβασμό να τους δούμε και να τους δει και η πολιτεία και να τους ανταμείψει όσο γίνεται για όλα αυτά που κάνουν και όλα αυτά που προσφέρουν. Όπως έλεγε ο πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος, από τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και αυτή τη στιγμή μένεται, έχουμε φτάσει να έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 40-50.000 στρέμματα. Και όλα αυτά δίπλα από την Αττική. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εάν πάτε μια εκδρομή, δηλαδή εγώ έπαθα πλάκα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα, με πιάσε μια θλίψη απίστευτη. Είχα καιρό να πάω στην περιοχή της Βαρυμπόπης και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Άλλο πράγμα ήξερα, άλλο πράγμα είδα. Είδα μια Βαρυμπόπη η οποία αποψηλωμένη τελείως από δέντρα. Τίποτα δεν υπήρχε από δάσος. Είδα την Ιπποκράτειο Πολιτεία εκεί που ζήλευες το πράσινο να είναι έτσι, γκρίζα κουφάρια των δέντρων, δεκάδες, εκατοντάδες στρέμματα, χιλιάδες ίσως. Τι να πω. Δυστυχώς αδερφιά, δυστυχώς. Πάμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Η Τζούλη Τσίγκα είναι ήδη εδώ. Λίγο θα αναλάβει τη σκητάλη της ενημέρωσης. Από τις 10 θα ξεκινήσει και εκείνη έτσι, την ενημέρωσή σας. Φυσικά σε πρώτη γραμμή όλα όσα ζουν τα δραματικά, κυρίως οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται αυτή την ώρα από τις φλόγες, από το πύρινο θηρίο.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

49 λεπτά μετά τις 9 που συζητάμε για το θέμα των καμένων εκτάσεων, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σας πω ότι από το 16, από το 2016 έως σήμερα, τα τελευταία 9 χρόνια, μέχρι το 2025, τα τελευταία λοιπόν 9 χρόνια στην Ελλάδα έχουν καεί συνολικά περισσότερα από, κρατηθείτε, 3,2 εκατομμύρια στρέμματα βασικής και αγροτικής γης, με βάση τα επίσημα δεδομένα ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων, όπως το European Forest Fire Information System. Να ξαναπώ το νούμερο. 3,2 εκατομμύρια στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης. Ρεκόρ είχαμε το 2021 με 1.300.000 στρέμματα. Είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, αν θυμάστε τότε. Και όχι μόνο. Άλλο ρεκόρ το 23, 1.726.000 στρέμματα. Κορυφαία η φωτιά στον Εύρο που έκαιγε εκεί μήνες. 500.000 στρέμματα το 24 και 477.000 στρέμματα το 2025.

0: Αυτά φίλες και φίλοι, ενώ έρχονται και μηνύματα συνεχώς. Εμένα με λυπεί ο φίλος μας ο Στέφανος από τη Γερμανία, Στέφανος Τσαχτίδης. Η εικόνα όλων αυτών των αγελαδοτρόφων και καγκουροτρόφων του Πόρτο Γερμανού και τη Πρεβέλη που θα δουν τα ζώδια, λέει, τα ζώα του να καίγονται. Ελπίζω η κυβέρνηση να του επιδοτήσει. Φιλιά από τη Γερμανία. Επίσης, καλημέρα στην Τίνα. Ευχαριστώ πολύ, Τίνα. Γεώργιος Βλάχος. Μιλάμε για πυροπροστασία, για συμμετοχή των πολιτών κτλ. Όλα καλά και άγια, αλλά αυτά θα προσφέρουν έγκαιρη ενημέρωση για την έναρξη της φωτιάς και την άμεση αντιμετώπιση. Σε όλες τις φετινές φωτιές το πρόβλημα ήταν ότι δεν αποκρίθηκε η πυροσβεστική άμεσα. Μέχρι τα αναμελτέμια, όλες οι φωτιές δεν αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέση. Οι περιπολίες και η συμμετοχή των πολιτών θα αποτρέψουν τον ελληναρά του. Σε μένα θα πας να πεις να μην βάλω φωτιά, τόσα χρόνια τι κάνω. Και εκεί έχει χόρτα, βάζει τον τροχό, κάνει ηλεκτροκόλληση. Κοίταξε, όταν λέμε ότι πρέπει να έχουμε. Μέσα από τους δήμους και τις γειτονιές να ξεκινήσει όλο αυτό, σημαίνει ότι προσεγγίζεις και αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλάς και τους ξυπνάς και τους. Θα μου πεις, άμα ο άλλος είναι προβληματικός, θα είναι προβληματικός. Αλλά ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακόμη και για αυτόν. Να μην έχει τουλάχιστον τη δικαιολογία ότι δεν ήξερε, λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με κάτι καλύτερο. Κάτι πιο έτσι. Δηλαδή, είναι γκρίζο και μαύρο το σκηνικό που ζούμε. Λόγω της πυρκαγιάς, να δούμε και τι γίνεται στα αθλητικά μας με τη Σοφία Καρακασίδη που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Τηλεμαστία, και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Να πούμε για την εθνική μας υπερηφάνεια μέσα σε όλα, με την τεράστια επιτυχία που έχουμε στο Πόλο. Μία ούτε καν έχει πληρωθεί βασικά, μία εβδομάδα από το χρυσό μετάλλιο της εθνικής ομάδας ανδρών στο Βόρτσκα και είχαμε χθες τον ιστορικό θρίαμβο της εθνικής κορασίδων που πάτησε στην κορυφή του κόσμου. Τα χρυσά μας κορίτσια μας έκαναν υπερήφανους. Νίκησαν με 17 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και πρόσθεσε μία ακόμη τεράστια επιτυχία στην ελληνική υδατοσφαίριση, όπου διανύουμε πολύ λαμπρές μέρες, είναι η αλήθεια. Δεν σταμάτησαν εντωμεταξύ τα σπουδαία για την Ελλάδα, γιατί είχαμε και την ανάδειξη της Άννας Μαρίας και Ειρήνη Αλεξανδρή σε πρωταθλήτριες Ευρώπης που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Μέσα σε όλα τη λέμε και είχαμε αυτά τα χαμόγελα με τις εκπροσωπήσεις μας στα παγκόσμια και διεθνή στερεώματα. Να πούμε ότι είχαμε την είδηση για τον Παύλο Παντελίδη του Παναθηναϊκού, ο οποίος δυστυχώς υπέστη συντριπτικό κάταγμα της Περώνης σε φιλικό του Παναθηναϊκού με την άφεση Καλυθέα. Όπως έγινε γνωστό, χειρουργήθηκε με επιτυχία. Αναμένεται να απουσιάσει για αρκετό διάστημα, από 4 έως 6 μήνες. Άρα δεν θα τον έχει ο Παναθηναϊκός στη διάθεσή του. Στόχος είναι να επιστρέψει στις αρχές του 2027. Και εννοείται ένα από τα πρώτα θέματα, αν μπορούμε να το πούμε, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είναι όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Ιφαντίνο και τα σχέδια που είχε να πουλήσει ένα μερίδιο του Μουντιάλ. Προκλήθηκε εξαιρετικός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ανακοίνωσε ότι τελικά αποσύρει το σχέδιό του. Τόνισε ότι δεν ήθελε να προκαλέσει έτσι κάποιον διχασμό, αλλά από τη στιγμή που προκλήθηκε όλο αυτό που πραγματικά δεν είχε προηγούμενο, να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει με κάποια άλλη έτσι ιδέα, αλλά όλα μένουν ως έχουν και από τη στιγμή που έγινε και η παρέμβαση από την ίδια την UEFA και άρχισε η μία ομοσπονδία μετά την άλλη να στρέφεται ενάντια σε αυτό το σχέδιο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει όλο αυτό το σχέδιο που είχε και να αποσύρει αυτή την πρόταση.
0: Σοφία Καρακασίδη στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σοφία μου. Δυστυχώς η εικόνα είναι η εικόνα αποκάλυψης. Κρανίου τόπος έχει γίνει η ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, με σπίτια στις φλόγες, σπίτια τα οποία έχουν καεί, περιουσίες οι οποίες έχουν χαθεί. Και εδώ πρέπει να έρθει το κράτος και να θεραπεύσει όσο γίνεται. όλα αυτά που έχουν συμβεί για ακόμη μια χρονιά, όλα αυτά που ζούμε. Ας ελπίσουμε και ας πούμε και μη χειρότερα, ε. Ναι. Δυστυχώς. Ζούλη Τσίγκα, έτοιμη κυρίες και κύριοι να εισέλθει στο ραδιοθάλαμο και θα είναι για τις επόμενες 3 ώρες μαζί σας η Τζούλη. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Πήγαμε μία ώρα πιο μετά. Ξεκινήσαμε στις 7 σήμερα το ραντεβού μας. Και αύριο έτσι θα πάμε, 7 με 10 το πρωί. Μακάρι να έχουμε καλύτερα νέα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, να μην έχουμε φωτιές δηλαδή, με λίγα λόγια. Γιατί εμείς είχαμε άλλα για σας σήμερα, πιο ευχάριστα. Διακοπές είχαμε κατά νου. Αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει. Μακάρι να είναι αλλιώς τα πράγματα αύριο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής στήσης. Θανάση Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο Άτλαντας στον ήχο απέναντί μου. Για σου, Θανάση, δύναμη. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-10-80-8-80. Ο πρίντς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Διάλεξε τα τραγούδια. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του ευωικού ηγοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέος. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Σε ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα αύριο. Εμείς πάντα με αισιοδοξία θα προσπαθούμε να δούμε τα γεγονότα και την προοπτική τους. Και πάνω απ' όλα να έχουμε ψηλά το κεφάλι. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αναπνεύσουμε πάνω από τους καπνούς. Καλημέρα, αδέρφια.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό.

0: Farmer φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1 και 49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Βάλει εδώ κοσμάκια δρομάδα εδώ.
18: Έχω εξτασιαστεί.
19: Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρεθι.
19: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η συμμετοχή των εναέριων μέσων από τον καπνό που άφηνε μηδενικά περιθώρια ορατότητας. Είχαμε φωτιά και στην Αττική που ξεκίνησε από το ποικίλο όρος, από την περιφερειακή Εγάλεο, πήρε μεγάλες διαστάσεις πολύ γρήγορα, πέρασε στην άλλη πλευρά του ποικίλου όρους, έφτασε μέχρι το Χαϊδάρι σε πολύ κοντινή απόσταση από τη λεωφόρο Αθηνών. Έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σταμάτησε η κυκλοφορία σε πολλά σημεία της λεωφόρου Αθηνών και σκεφτείτε ότι ήταν και απόγευμα εξόδου αυτό έτσι για τον αδιούχον. Εδώ έπεσαν επάνω αρκετά αεροσκάφη και ελικόπτερα, μπόρεσαν δηλαδή να συμμετάσχουν. Δόθηκε προτεραιότητα φυσικά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, το οποίο εκενώθηκε. Τελικά η φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα και αυτό ήταν στα πολύ θετικά.

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο πρώτο γερμενό να καλημερίσουμε με ευχή να είναι καλύτερη μέρα τον κύριο Γιάννη Γκιώκα. Είναι ο πρόεδρος των νικηστών στο πρώτο γερμενό. Κύριε Γκιώκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, γιατί έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές εδώ πέρα.
0: Όχι, προς το παρόν σας ακούμε πολύ καλά και να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο για να μας πείτε αυτά που θέλετε να μας πείτε.
1: Δυστυχώς η μέρα μας δεν είναι καλή. Το 80% των σπιτιών έχει.
0: Το 80, σας χάσαμε κύριε Γκιώκα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Το οποίο δεν.
0: Κύριε Γκιώκα, αρχίσαν τα προβλήματα στην επικοινωνία, όπως λέτε. Το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί, μας είπατε.
1: Ρεύμα. Είναι κατεστραμμένο.
0: Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως πάλι, κύριε Γκιώκα, αν με ακούτε, για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλα αυτά τα πολύ πολύ σημαντικά που μας λέτε.

0: Αυτό είπε ο πρόεδρος των οικιστών Πορτογερμενού, ο κύριος Γιώκας, ότι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι όλα υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή εκεί. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπε, είπε ότι το 80% των σπιτιών στο Πορτογερμενό έχει καταστραφεί. Είναι, για να δούμε, τον έχουμε στη γραμμή. Κύριε Γιώκα, μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι.
0: Για να προλάβουμε να μιλήσουμε, λοιπόν. Είπατε το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί.
1: Ολοσχερός. Ολοσχερός. Υπάρχει, είναι ένα.
0: Είναι ένα. Αχ, δεν σας ακούμε. Είναι πολύ πρόβλημα. Ναι.
1: Είναι.
0: Αχ, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, κύριε Γιώκα. Θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε σε εσάς το συντομότερο δυνατόν. Από καρδιωτική κατάσταση, πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί ολοσχερός, μας είπε. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει και στο φυσικό περιβάλλον, στο δάσος. Να δούμε αν οι άνθρωποι έχουν φύγει όλοι ή όχι. Ελπίζω πως δεν έχουμε εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε όλο αυτό στην πορεία.

Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη, Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. We'll be right back.

0: 20 λεπτάκια μετά τις 10 θα διακόψουμε τον εφιάλτη της Περσεφόνης για να συνδεθούμε με την Αιγιάλια. Εκεί είναι το δεύτερο δύσκολο μέτωπο σήμερα. Είναι από χθες δηλαδή, το βράδυ έχει ξεκινήσει. Στη θέση Πανόραμα, νομίζω περισσότερο, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Καραΐσκο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιάλιας. Κύριε Καραΐσκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Είναι καλύτερη ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Mm-hmm. Υπάρχει δυσκολία γιατί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους, παρόλο ότι επιχειρησιακά υπάρχει μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών δυνάμεων και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από το Δήμο Αιγιαλίας.
0: Θετικά μέσα έχετε, εναέρια μέσα έχετε?
1: Βεβαίως, έχουμε και εναέρια μέσα.
0: Α, συνεχίζουν αυτή την ώρα δηλαδή?
1: Ναι, συνεχίζουν. Ωραία. Βέβαια υπάρχει πρόβλημα στο κομμάτι του ανεφοδιασμού τους, γιατί έχει και μεγάλη κυμάτωση η θάλασσα. Οπότε αυτό, καταλαβαίνετε, μας δημιουργεί μια σημαντική καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η φωτιά βρίσκεται κάτω από το χωριό Αραβωνίτσα. Είναι μακριά από τον οικισμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ασφάλειας για τους κατοίκους. Mm-hmm. Στην περιοχή Συνανιά. Έχει γίνει όμως πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σήμερα, δηλαδή το πρωί με το πρώτο φως του ήλιου. Είδαμε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά στο κομμάτι τα λιοστάσια, οι ελιές έχουν καεί πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις και τα αμπέλια. Περιοχές που ξέρετε ότι τώρα είναι και η περίοδος σε λίγο που ουσιαστικά οι άνθρωποι περιμένουν για να τριγύσουν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αν κόψει ο άνεμος θα μπορέσουμε, υπάρχει δυσκολία ακόμα αυτή τη στιγμή, θα μπορέσει να βελτιωθεί πάρα πάρα πολύ η κατάσταση.
0: Δεν έχετε δηλαδή ζημιές σε σπίτια και σε επιχειρήσεις, αλλά έχουν καεί ελαιώνες, έχουν καεί αμπελώνες.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχουμε την πραγματική εικόνα σε όλο το μέτωπο. Μπορεί κάποιο λινό να έχει καεί. Αλλά δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή, για να σας πω με βεβαιότητα. Από ό,τι φαίνεται όμως, δεν έχουμε σε τέτοιου είδου υποδομές. Οι μεγαλύτερες ζημιές σε υλική υποδομή, εκτός από το φυσικό κεφάλαιο, είναι και το κομμάτι με τις άδρευσες εδώ, δηλαδή αγωγή που τροφοδοτούν και ποτίζουν τα οικόπεδα και όλα αυτά τα οποία έχουν πάθει μεγάλες ζημιές.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος, καταλάβατε. Είναι πολύ μεγάλο το εύρος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει ηλεκτροδότηση, υδροδότηση αυτή τη στιγμή, έτσι?
1: Ναι, υπάρχει, δεν έχουμε διακοπές.
0: Ούτε απειλείται κάποιο οικισμός ή κάτι?
1: Αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιο οικισμός. Είναι σε δύσβατο σημείο η φωτιά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει τις επίγειες δυνάμεις. Με τη συνδρομή των εναερίων γίνεται μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχει άνεμος είναι δύσκολα τα πράγματα και με τέτοια ισχύ.
0: Είναι πολύ ισχυρός ο άνεμος σήμερα.
1: Είναι αρκετά ισχυρός. Αρκετά ισχυρός. Έχει ρηπές οι οποίες κάνουν αναζωπηρώσεις.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολα ακόμα τα πράγματα. Προσπαθούμε.
0: Η πρόγνωση για εκεί, για την περιοχή σας, είναι ότι θα παραμείνει ο αέρας μάλλον τις επόμενες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Είναι ότι ο αέρας δεν θα κοπάσει.
0: Κύριε Καραΐσκο, έχει καθόλου και δασική έκταση στην περιοχή εκεί, είναι τα περισσότερα καλλιεργήσιμες εκτάσεις?
1: Καλλιεργήσιμα είναι περισσότερο καλλιεργήσιμα και λίγο αγροτοδασική. Όταν λέμε αγροτοδασική, έχει κάποια πουρνάρια και κάποια χαμηλά δασικά δέντρα. Κατά κανόνα έχει πάρα πολλά καλάμια, γιατί υπάρχει και αυτό επιδεινώνει ακόμα τη φωτιά. Δεν έχουμε αμυγός δασικό κομμάτι σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναεπικοινωνήσουμε, ειλικρινά. Και ελπίζω να δούμε ο απολογισμός τι θα βγάλει μετά.
1: Και εμείς το ελπίζουμε αυτό, γιατί ξέρετε ότι αυτές οι ζημιές δεν μπορούν να ελεγχθούν, όσο και προετοιμασμένος να είσαι, όταν έχεις το δημόσιο απέναντί σου με σφοδρότητα. Με ανέμους και καταλαβαίνετε.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

λίγο καλύτερα να τολμήσω να πω τα νέα από την Αιγιά, λέει, όχι ότι σταμάτησε η φωτιά, ούτε είναι υπό έλεγχο, συνεχίζεται, αλλά συμμετέχουν αυτή την ώρα στην επιχείρηση πυρόσβεσης σε ένα αέρια μέσα, όσο μπορούν. Μας είπε ο κύριος Καραΐσκος, ο αντιπρόεδρος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιάλιας, ότι κυρίως δυσκολεύονται στον ανεφοδιασμό τους, γιατί έχει έντονη κυμάτωση η θάλασσα. Αλλά προς το παρόν συμμετέχουν και οι επίγειες δυνάμεις. Έχουν καταστραφεί όμως μεγάλες εκτάσεις με λεώνες και αμπέλια. Και αυτό είναι και φυσικό περιβάλλον και είναι και φυσικός πλούτος.

Λοιπόν, καλημερίζω το φίλο μου, το Δημήτρη, που έγραψε. Το φίλο μας, το Δημήτρη, που μας γράφει: οι τρεις πυροσβέστες που έδωσαν τη ζωή τους είχαν τρεις διαφορετικές σχέσεις εργασίας, μόνιμου εποχικού, πενταετούς με διαφορετική εκπαίδευση και εξοπλισμό. Μόνιμου εποχικού και πενταετούς με διαφορετική εκπαίδευση και εξοπλισμό. Επίσης, λείπουν 1.500 οργανικές θέσεις. Αυτούς που τώρα με χιδαίο και υποκριτικό τρόπο τους λένε ήρωες, που είναι βέβαια το Νοέμβριο, τους απολύουν να κάνουν άλλη δουλειά αντί να εκπαιδεύονται και στέλνουν τα ΜΑΤ να τους δέρνουν. Είναι ανέσχυντη, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα με τον πρόεδρο των συμβασιούχων, της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, 11 και 10 και 4 εδώ με τον κύριο Ψαρόπουλο. Πάμε μια πολύ γρήγορη ματιά στις εφημερίδες, όσο προλαβαίνουμε και από την επικαιρότητα. Θα διακόπτουμε όταν έχουμε συνδέσεις με τα δύσκολα πύρινα μέτωπα. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά. Η κρυφή άση του Μαξίμου, τα κομβικά projects που θα έχουν υλοποιηθεί ως την άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός έχει εστιάσει σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις που θα παραδοθούν στους επόμενους μήνες και σίγουρα πριν από τις εθνικές εκλογές. Ποια είναι και γιατί εκτιμάται ότι θα δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την απαιτούμενη όθηση για την αυτοδυναμία. Μέσα τους και η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, την οποία επιδιώκει εν αγωνίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή μάχη με τις φλόγες και συναγερμός για δύσκολο Αύγουστο. Νέα μέτωπα και ακραία φαινόμενα γράφουν τα παραπολιτικά και φιλοξενούν δήλωση του Κώστα Λαγουβάρδου, του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Ιδιαίτερα δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες σε κρίσιμη περίοδο, λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος. Και η μετεωρολόγος η Χριστίνα Ρήγου που λέει ότι η ισχυρή άνεμη και ξηρή βλάστηση είναι η μεγάλη κίνδυνη. Άλλα θέματα από τα παραπολιτικά. Ποια προβλήματα στοιχιώνουν την καθημερινότητα? Ένα γκάλωπ αποκάλυψη για την περιφέρεια Αττικής. Επίσης, μαζί με τα παραπολιτικά σήμερα, μην ξεχάσετε, δωρεάν θα πάρετε το iRun. Το iRun που τρέχει με τα παραπολιτικά. Είναι το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο και όχι μόνο. Με πολύ χρήσιμα θέματα, όπως ας πούμε προπονήσεις στη ζέστη, από τη θεωρία στην πράξη, γιατί πέφτει ο ρυθμός το καλοκαίρι.

0: απογευματινή ανάσα στους νέους, τα αφορολόγητα tips, τουρισμός, εστίαση διανομής, τα στις 6.000 ευρώ ετησίως, αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς, η απαλλαγή για φιλοδωρήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Θα το δούμε και αυτό το θέμα με τον κύριο Χότζογλου σήμερα, λίγο αργότερα. Η εισβολή στη Θέουτα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γράφει η απογευματινή, ηγέτες στα χαρακόμματα, λέει. Τροπολογία Φλωρίδη, τουλάχιστον 30 χρόνια θα μένουν στη φυλακή οι πολλοί Σοβίτες. Κάπως έτσι φωτογραφική για τον Αλέξανδρο Γιατόπουλο αυτή η τροπολογία που πέρασε τελικά. Το μοντέλο διαχείρισης για ολοκληρωμένη στρατηγική στο νερό, ο ρόλος EIDAP και EIAF. Εκτός ελέγχου, σε πυρηνοκλεί όλη η χώρα, τραγικές εικόνες σε Βιωτή, Αργολίδα, Αχαΐα, Άρτα, μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος. Δραματικές διασώσεις και απανατά 112, ακραία μελτέμια ως αύριο. Το καρφί του Σαββατοκύριακου, παν στρατιά για την πολιτική αλλαγή, δεν περισσεύει.
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Θεύουσας κόκκινος συναγερμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για Ιταλία και Ελλάδα. Ο Μπουτέρες άφησε την πόρτα μισά ανοιχτή για τον επόμενο. Τι κρύβει η τελευταία πράξη? Άλλη μια πενταμερίζ για το Κυπριακό στη σκιά του Κραν Μοντανά. Η εφημερίδα των συντακτών. Το μαρτύριο της Σταγόνας στα νησιά. Έρευνα για τη λειψιδρία. Στραγγίζουν τα αποθέματα νερού, τουρισμός, έλλειψη έργων υποδομής και real estate. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 10 νησιά των Κυκλάδων, λόγω μη λήψης μέτρων, 6.700 πισίνες στο νησιωτικό σύμπλεγμα, οι μισές στη Μύκονο. Πάρτι απευθείας αναθέσεων για πανάκριβες και ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης. Άλλο ένα καλοκαίρι στο έλεος της φωτιάς και τσουνάμι ακρίβειας. Τα κόλπα της κυβέρνησης για τις τιμές. Η καθημερινή του Σαββάτου, μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες, οι θυελώδεις άνεμοι δυσχέραιναν το έργο της πυροσβεστικής. Ο Ερντογάν προσεγγίζει τον Λίβανο με το βλέμμα στην Κύπρο. Τον Ιούλιο μειώθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός και οδύσσια αποστήθηκαν τα ελληνικά σκηνικά. Ο ριζοσπάστης στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες. Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, όλη την 5η-6η Αυγούστου στις αντιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις, 81 χρόνια από το έγκλημα σε Χειροσίμα, Ναγκασάκι. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ακόμα πιο κοντά το ενδεχόμενο να ενωθούν τα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Αυξάνονται οι κρίκοι που οδηγούν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου πολεμικού μετόπου. Υπόβαθρο η σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία, γράφει ο ριζοσπάστης. Ο ελεύθερος τύπος, το νέο πλαίσιο για προαγωγές προϊσταμένους, αποκλειστικά όλο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ελλάς σε γραμμή Πολάκη για αυξήσεις φόρων, δημόσια τράπεζα. Απόβαση 60.000 μεταναστών στην Ισπανία οργανώθηκε στα social media, κατεβάζει στρατό η κυβέρνηση Σάντσεθ. Πάμε στην εστία. Κίνδυνος ισλαμοποίησης της Ευρώπης από την αιμονή στη Σέγγεν. Σοκ στο δυτικό κόσμο από την παράνομη είσοδο 60.000 μεταναστών στην Ευρώπη. Ιταλία και Φινλανδία ζητούν την κατάργηση της συνθήκης και γεωπολιτική παράμετρο κρύβει αποσταθεροποίησης. Ισραήλ-Παλαιστίνη. Κόντρα. Κινούμενος κοριός, ο Άδωνης Γεωργιάδης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα. Εκτεθειμένη κυβέρνηση θύελλα αντιδράσεων, απόλυτη αντιπολίτευση. Στο έλεος των πυρκαγιών, όλη η Ελλάδα κραυγεί απόγνωσης από τους πολίτες, θα μας κάψουν όλους για τα κέρδη τους. Ο λόγος, σημάδια αποκλιμάκωσης στο 2,7 από 3,9% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, υποχώρηση 1,4% στις βασικές τιμές καταναλωτή. Τι ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους, διπλασιάζεται σχεδόν το φορολόγητο όριο στα φιλοδαρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και στη μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η δημοκρατία στο έλεος του Θεού, η χώρα, συνθήκες ντροπής και για τους πυροσβέστες δεν έχουν ούτε τα βασικά σε πολλές περιοχές. Με λεφτά των ανέργων, η business της Τεχάν. Το κεφάλαιο και νέες αποθήκες αερίου, βαρύς ο λογαριασμός, η Ευρώπη αγοράζει το αέριο της επόμενης σεζόν ως και 75% ακριβότερα. Οδηγούμαστε σε ακριβό ενεργειακά χειμώνα, έρχονται επιδοτήσεις. Και μετοχές στο ραντάρ των επενδυτών, ο τραπεζικός κλάδος. Κλείνουμε με την αυτεμπορική σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες, τα όπλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα αδύναμα σημεία και η χρόνη αντίδρασης και που ήχησε το 112 η χώρα στις φλόγες.

0: φεύγουν καράβια, φεύγουν σήμερα. Ο Απόπλους έχει επιτραπεί κανονικά. Εκεί στην Κρήτη θα πάμε λοιπόν με ένα ραδιοφωνικό καράβι, γιατί και εκεί έχουμε απολογισμό καταστροφής, ειδικά στο νομό Ρεθύμνου. Είχαμε και δίωξη χθες, άσκηση δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο στον υπεύθυνο του ΔΔΕ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο του Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλούδη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς έχει η κατάσταση, γιατί είχε αναζωπηρώσεις μέχρι τη νύχτα. Έχουν σταματήσει αυτά ή όχι?
1: Ναι, έχουν σταματήσει. Δεν έχουμε εστία πυρκαγιάς. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κουνηθεί κάποιος από τη θέση του. Έτσι, 300 και πλέον πυροσβέστες. Mm-hmm. 90 και βάλε οχήματα. Mm-hmm. Παραμένουν όλοι στη θέση τους, καθώς με τον καιρό που επικρατεί, και το λέμε συνεχώς, γιατί αυτό είναι η μεγάλη αιτία που έχει γίνει όλο αυτό. Mm-hmm. Αν όχι, η αιτία είναι αυτός που δεν μας άφησε να τη σβήσουμε τη φωτιά.
0: Είναι μία από τις αιτίες, αλλά προφανώς υπήρχαν και άλλα προβλήματα για να γίνουν τέτοιες φωτιές. Ποτέ δεν ξεκινάνε μόνες τους.
1: Θα το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε σήμερα μπόλικο ρεπορτάζ για το πώς ξεκίνησε. Ναι. Αλλά ας πούμε πρώτα ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια αιτία φωτιάς. Mm. Ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης της Κρήτης, πολιτικής προστασίας, μας είπε ότι όλοι παραμένουν στη θέση τους. Όλοι παραμένουν στη θέση τους, ώστε να μην έχουμε κάποια νεοζωπήρωση, και περιμένουμε πώς και πώς λίγο να πέσουν οι ανέμοι για να έχουμε το πρώτο εναέριο μέσο που σχετικά
0: δεν έχετε
1: θα βαλικεί τέλος. Όχι, δεν γίνεται. Τέσσερις μέρες δεν μπορούν να προσπαθήσουν καν, όχι να το σκεφτούν. Είναι τόσο δυνατά τα μποφόρ που δεν το σκέφτονται καν να ξεκινήσουν. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, σήμερα είναι σημαντικό το ότι οδηγείται στον ανακριτή υπεύθυνο της ΔΔΕ Ρεθύμνου.
0: Ναι. Με τι κατηγορία?
1: Η κατηγορία είναι, αυτό που μας κάνει βέβαια και εντύπωση, είναι ότι είναι εμπρισμός με δόλο.
0: Με δόλο.
1: Με δόλο, όπως σημαίνει ότι εκεί που εστιάζουμε είναι ότι έπρεπε να έχει ανεγίνει απαραίτητα μέτρα συντήρησης των σταθμών και δεν γίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα αν έχει γίνει κάτι τέτοιο που η δικαιοσύνη
0: δεν θα
1: αποφανθεί. Βέβαια είναι κλιματικό. Γιατί μιλάμε ότι χαθήκανε δύο άνθρωποι πέρα από τις περιουσίες, και η πρώτη εκτίμηση είναι για περίπου 50.000 στρέμματα καμένα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι. Και αυτό που τόνισα και από το πρωί, ώστε να το ακούνε οι ακροατές, σε ορισμένα θέματα δεν υπάρχουν συγγνώμες. Δεν υπάρχουν έκανα λάθος.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει έκανα λάθος. Σε πράγματα που οι επιπτώσεις έχουν απώλειες εκτός από περιουσίες ζωές.
0: Έτσι είναι, δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες χάθηκαν εκεί, τι λέμε τώρα βέβαια.
1: Γι' αυτό, επειδή συνιστούν συνέχεια προσοχή όλοι, θέλω να το τονίσουμε ότι, και επειδή ακόμα στην Κρήτη τώρα για δύο μέρες θα είναι κακός ο καιρός, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, είμαστε σε 4-5 επίπεδο, δεν υπάρχει έκανα λάθος νόμιζα. Το λέω για να το ακούνε κυρίως οι ακροατές, ότι έλα μωρέ που λένε πολλές φορές άναψα κάτι. Δεν υπάρχει άναψα.
0: Ναι. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε τώρα για ανθρώπους που καλύπτουν και συντηρούν υποδομές, έτσι.
1: Βέβαια, που είναι
0: ακόμα περισσότερο.
1: Δεν υπάρχει λέξη αμέλεια για εμένα. Βλέποντας και το μέγεθος της καταστροφής, δεν υπάρχει λέξη αμέλεια σε αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν μπορούμε να ζούμε τέσσερις μέρες συνεχόμενες τώρα ένα πύρινο εφιάλτη.
0: Να καταστρέφεται το πευκόβασος της Πρέβελης.
1: Να βλέπουμε το τους ανθρώπους. Ναι, να απομακρύνουμε τους ανθρώπους με τα χίλια ζόρια, να τους σώζουμε και να μου συζητάνε για μέλη. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, τέσσερις μέρες τώρα έχω φτάσει κι εγώ κάποια στιγμή. Δηλαδή, να αφήνουμε λίγο την ιδιότητά μας στη δημοσιογραφική και να βλέπουμε την ανθρώπινη.
0: Σωστό, σωστό είναι, Δημήτρη, αυτό. Πολύ σωστό.
1: Τώρα ελπίζουμε κι εμείς, ελπίζουμε να φτιάξει λίγο καιρό, να
0: έχετε
1: δώσουμε
0: τέλος. Έχετε πρόγνωση, θα πέσει από το μεσημέρι λίγο αέρα σε εσάς?
1: Λένε ότι θα πέσει και θα γίνει η πρώτη προσπάθεια για τα εναέρια μέσα, τα οποία επαναλαμβάνουν 4 ελικόπτερα, 4 αεροπλάνα, τα οποία ένα, δηλαδή συζητώντας με τον κύριο Τσαπάκο που είναι υπεύθυνος της περιφέρειας για τα θέματα αυτά, μου έλεγε, Δημήτρη, αν 2-3 ώρες σηκωθούν, θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η προετοιμασία υπήρχε και ο καιρός είναι κάτι το αδιανόητο. Δηλαδή το συζητάμε, το ακούει ο ακροατής, δεν μπορεί όμως να καταλάβει αν δεν το δει αυτό τον κρότο το που κάνει ο άνεμος κάτω στο Ρέθυμνο.
0: Ναι. Έχουμε ένα πρώτο απολογισμό λίγο να δούμε.
1: κοντά σε 50.000 στρέμματα.
0: 50.000 στρέμματα.
1: 50.000 στρέμματα. Σκεφτείτε ότι η γραμμή, άμα σύρει κάποιος στην Κρήτη, είναι στα 100 χιλιόμετρα. Τα 100 χιλιόμετρα είναι σχεδόν ένα ολόκληρος ο νομός του Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο αυτό.
0: Είναι αποκαρδιωτικό όλο αυτό που γίνεται. Είναι 50.000 στρέμματα. Εκεί είναι 40.000 στρέμματα στην πλευρά του Κιθερώνα, εκεί στη Βιωτία. Είναι ναι, τραγική η κατάσταση.
1: Ναι, και αυτό που έλεγα και το πρωί είναι δυστυχώς ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αντί να ευχαριστιόμαστε το καλοκαίρι, δυστυχώς ζούμε έναν εφιάλτη. Γιατί είναι εφιάλτης αυτό που ζούμε.
0: Ναι. Στην Πρέβελη πώς έχει κατάσταση? Το φοινικό δάσος, ας πούμε, έχει καταστραφεί?
1: Όχι, δεν έχει καταστραφεί. Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ζημιά όσο την παρουσιάστηκε, ευτυχώς. Όμως το γεγονός ότι εκεί και εκεί εστιάζω κυρίως είναι ότι οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα απομακρυνθήκανε, που είναι το βασικό.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή φάνηκε και στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση, οι άνθρωποι είχαν πραγματικά τέτοιο τρόμο. Να τους σώσει. Το λιμενικό έκανε απίστευτη δουλειά, οι εθελοντές. Νομίζω ότι όταν θα κοπάσουν όλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για το πώς και ο απλός κόσμος βοήθησε σε όλο αυτό.
0: Αυτό το έλεγα, Δημήτρη, και το πιστεύω, γιατί κάθε φορά το έχουμε δει και στην Εύβοια, το έχουμε δει παντού, το έχουμε
1: δει. Βέβαια. Χωρίς αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί το κράτος από μόνο του να
0: κρατάει. Είναι πώς λειτουργεί η αλληλεγγύη τις δύσκολες ώρες, έτσι.
1: Βέβαια. Και πρέπει να τονίσουμε ότι ειδικά τις πρώτες μέρες, να πω ότι αναβληθήκανε, ξέρετε, στην Κρήτη έχουμε πολλά γλέντια,
0: ναι,
1: πανηγύρια και αυτά. Αναβληθήκαν όλα που ήταν να γίνουν και όλα τα τρόφιμα τα οποία ήταν να διατεθούν σε αυτά τα γλέντια πήγανε σε όλους τους πυρόπληκτους, σε όλους τα παιδιά που δουλεύουν τη πυροσβεστική. Δηλαδή υπήρξε η ανταπόκριση του κόσμου, ήταν. Θα έλεγα φυσιολογική, γιατί δεν θεωρώ ότι το να κάνουμε το καλό πρέπει να το δείχνουμε με τέτοιο τρόπο ότι είναι κάτι αφύσικο.
0: Ναι.
1: Κάνανε η κριτική, πιστεύω, αυτό που έπρεπε.
0: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ.
1: Αρκετοί είναι, όμως το ευχάριστο είναι ότι έχει γίνει από εχθές, μάλιστα το πρωί, όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτοί οι άνθρωποι σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ θα φιλοξενηθούν από την περιφέρεια, να μπορέσουν να αποκαταστήσουν και τις ζημιές τους και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Έτσι, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ό,τι νεότερο υπάρχει θα είμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Σκουλούδη, ο συνάδελφος, δημοσιογράφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Επιστροφή στην Κρήτη και στη Δυτική Κρήτη και στο Δημήτρη Σκουλούδη, τον συνάδελφο, γιατί έχουμε και κάτι έκτακτο νεότερο, Δημήτρη.
1: Ναι, έχουμε κάτι έκτακτο, ευχάριστα νέα, καθώς την ώρα που συνομιλούσαμε πριν, μόλις κλείσαμε, μας ενημέρωσαν ότι τα πρώτα εννέα αέρια μέσα, τα ελικόπτερα δηλαδή, έχουν σηκωθεί. Οπότε, δόξα τω Θεώ, μετά από τόσες μέρες, θα μπορώ να σας πάρω σε λίγες ώρες, θα ξανασυνδεθώ.
0: Ωραία,
1: να
0: ωραία.
1: Σας πω ότι δεν υπάρχει πλέον στην Κρήτη.
0: Πολύ καλά.
1: Πρόβλημα και ότι θα σβήσουν οι φωτιές εντελώς.
0: Πολύ καλά. Αυτό έχει και μήνυμα εδώ, πρέπει να σου πω, από ακροατή μας.
1: Ναι.
0: Το Θανάση που λέει: Δημήτρη, δεν αναβλήθηκαν όλα τα πανηγύρια. Έγινε γιορτή κρασιού ενός μεγάλου και αναφέρει και κάποιες πληροφορίες άλλες, τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέει. Εντάξει. Επειδή είναι για σένα και είσαι στη γραμμή, γι' αυτό
1: το λέω. Ναι, εντάξει. Εγώ πάντως λέω τα μπράβο μου σε αυτούς που τα αναβάλανε.
0: Εντάξει, λοιπόν, έγινε. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι
1: ευχαριστώ,
0: είναι.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.

καλύτερα τα πράγματα και από το, την Κρήτη, από το Ρέθυμνο. Θα συμμετάσχουν και τα Ενάρια μέσα τώρα στην επιχείρηση. Το θέμα παραμένει και είναι το μείζον θέμα. Είναι ελαφρώς καλύτερα και στην Αιγιάλια, ακόμα δύσκολα εκεί. Τα πιο δύσκολα είναι στο Πόρτο Γερμενό, εκεί στη Βιωτία. Και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, αλλά σας λέω ειλικρινά ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία με την περιοχή. Καταλαβαίνετε πώς είναι.

0: Λοιπόν, έχουμε βιωτεία στη γραμμή. Ο Γενικός Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Κώστας Ρόκας. Κύριε Ρόκα, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα από τον Πρωτογερμενό. Προσπαθούμε, μιλήσαμε πριν και με τον πρόεδρο των Οικιστών και τον κύριο Γιώργο, αλλά δεν μπορεί, η κόβε τη γραμμή συνέχεια.
1: Να σας δώσω, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση ακόμα. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι άνεμοι ισχυροί 10 έως 11 μπουφόρ.
0: 10 έως 11,
1: Ναι, αέριες δυνάμεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν λόγω των αέριδων. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στον οικισμό του Πόρτο Γερμενού καίγονται ακόμα σπίτια.
0: Το 80% έχει καταστραφεί ολοσχερός, μας έλεγε ο κύριος Γκιόκας.
1: Ναι, ισχύει. Είναι μεγάλη η ζημιά.
0: Έχει εκενωθεί.
1: Κρανίου τόπος.
0: Έχουν μείνει λίγοι πίσω, δηλαδή ποιοι άνθρωποι, πόσοι έχουν μείνει στο Πρωτογερμενό εννοώ.
1: Δεν σας ακούω.
0: Λέω, έχει εκενωθεί το Πρωτογερμενό ή έχουν μείνει πίσω κάποιοι.
1: Έχει εκενωθεί το Πρωτογερμενό. Τώρα εδώ πέρα είναι η αστυνομία, η οποία έχει απαγορεύσει τη διέλευση και στις αρχές του οικισμού. Για τους πολίτες, εκτός της πυροδεστικής υπηρεσίας και των υπόλοιπων υπηρεσιών όπως ο Δήμος και η Περιφέρεια.
0: Αυτό ήταν δύο μέτωπα εκεί στην περιοχή, έτσι, κύριε Γκιόκα, δηλαδή από την ξηρονομή, και είναι δύο διαφορετικά μέτωπα, δεν είναι, που καταλήγουν και ενώνονται ή όχι. Δεν μας ακούει ο κύριος Ρόκας. Είναι δύσκολη επικοινωνία. Μας επιβεβαίωσε ότι η καταστροφή είναι τεράστια, ότι ακόμα καίγονται σπίτια. Ακούσαμε πριν τον κύριο Γκιόκα, τον πρόεδρο των Οικιστών, εκεί να μας λέει ότι το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί ολοσχερός. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι αέριες δυνάμεις τώρα, γιατί ό,τι μπόρεσαν το πρωί νωρίς έκαναν. Οι άνεμοι, λέει, πνέουν με ένταση 10 και 11 μποφόρ, είπε ο κύριος Ρόκας. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει εκενωθεί από τον περισσότερο κόσμο, αλλά παραμένουν κάποιοι άνθρωποι και είναι εκεί και αστυνομικές δυνάμεις. Πολύ δύσκολα.

Εδώ ο Θανάσης μας ρωτάει αν η φωτιά πάει προς Βίλια ή όχι. Δυστυχώς διεκόπη η επικοινωνία μας με τον κύριο Ρόκα και ήθελα να το ρωτήσω και δεν μπόρεσα. Θα επικοινωνήσουμε όμως και με τα Βίλια στη συνέχεια να δούμε τι γίνεται. Γιατί είσαι στην Ινώη, Θανάση, εκεί. Μπορείς να μας μεταφέρεις λίγο την κατάσταση, πώς έχει.

Να καλημερίσω και τον πολύ καλό και φίλο και ακροατή τον Κώστα. Και να σας πω ότι έχουμε κι άλλο ένα 112 στην Βιωτεία αυτή την ώρα. Θα δούμε πού και πώς. Προσπαθούμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Βιωτεία για να σας ενημερώσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτως ή άλλως όλο το τρίωρο που έχουμε μέχρι τη μία το μεσημέρι εδώ θα διακόπτουμε την κανονική ροή να επικοινωνούμε με τα δύσκολα μέτωπα της φωτιάς για να μαθαίνουμε τα νεότερα και να σας τα μεταφέρουμε. Και μπορείτε και εσείς στο mail μας radio@parapolitica.gr να μας γράφετε, όπως τώρα έγραψε ο Θανάσης, ας πούμε, ότι είναι η Νόη και αν πάει προς Βίλια ή όχι η φωτιά, και με ερωτήσεις αλλά και με πληροφορίες δικές σας. No!

0: Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Ανδριανό, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Κύριε Ανδριανέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μαθαίνουμε, ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση προς το Πόρτο Γερμενό. Μαθαίνουμε και έχουμε ένα νέο 112 προς τη Λιβαδόστρα. Πού είναι αυτό?
1: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Πού είναι?
1: Είναι μετά τον Άγιο Βασίλη που είχαμε χθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δίπλα ήταν το Καλαμάκι και μετά ο Άγιος Βασίλης. Αναζωπηρώθηκε το κομμάτι αυτό και έρχεται η φωτιά, κατευθύνεται. Έχει μπει δηλαδή μέσα στον οικισμό της Λιβαδόστρας.
0: Έχει μπει στον οικισμό. Έχει εκενωθεί ο οικισμός, έχουν αρχίσει να φεύγουν οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Έχει αστυνομία αρκετή εδώ ευτυχώς και τους έχει ενημερώσει όλους τους κατοίκους να πάνε προς το λιμάνι και να φύγουν προς το δρόμο, προς τα Λέφτρα που είναι και. Αυτή τη στιγμή είναι καθαρός.
0: Υπάρχει, είναι καθαρός και είναι βατός δρόμος, γιατί το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές είναι ότι υπάρχει και μόνο ένας δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Όχι, είναι καθαρός, είναι η φωτιά μακριά από το δρόμο, τον κεντρικό, την άσφαλτο. Mm-hmm. Έρχεται αντίθετη κατεύθυνση, οπότε μπορεί ο κόσμος να κινηθεί.
0: Έχει πολλά σπίτια στη Λιβαδόστρα, είναι μεγάλη κοινότητα δηλαδή.
1: Έχει γύρω στα 300-500 άτομα.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι θα είχε και παραθεριστές τώρα, δηλαδή είχε κόσμο, ας πούμε.
1: Φαντάζομαι και εγώ, ναι.
0: Οπότε αυτή την ώρα γίνεται η εκένωση και λέτε ότι η φωτιά έχει μπει μέσα στο χωριό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ερώτηση, υπάρχει μέτωπο ενεργό προς τα Βίλια, κύριε Ανδριανέ, ή όχι?
1: Αυτό είναι το μέτωπο που είναι ενιαίο. Mm. Πήγε προς το Γερμενό, δηλαδή ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλη και επεκτάθηκε προς τον Πόρτο Γερμένο και τώρα είναι αυτή την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Άρα κινείται και προς τα Βίλια, προς την περιοχή.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη

0: Μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: Tell me why tonight I feel like dreaming.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: I always wanted you to be what you want. 2000.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα vouchers της περίοδου 2026-27 που αφορούν τη φιλοξενία των παιδιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Καταλαβαίνετε, γίνεται μάχη κάθε χρόνο για μια θέση στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει να θεωρείται προνομιούχος αυτός που έχει το voucher. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διαθέτει 393 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα, ενώ όπως επισημαίνει έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια ένταξης με στόχο να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑ και η προθεσμία λήγει στις 5 Αυγούστου και το Υπουργείο λέει ότι τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αυτή έχουν όσοι, οι γονείς φυσικά, έχουν όσοι έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια παιδιού, οι ανάδοχοι γονείς, οι επίτροποι, οι δικαστικοί συμπαραστάτες και οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά αυτά στις αντίστοιχες δομές. Imagine.

Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της ώρας. Περιμένω τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Είναι πολύτιμα αυτή την ώρα, πραγματικά. Και αν ταξιδεύετε, να μάθουμε και πώς έχει κατάσταση, ρε παιδιά, στις εθνικές οδούς, πώς έχετε προβλήματα ή όχι. Και επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι, δύο, τρία.

Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

γεννήθηκε ξανά, φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη. Ο Γιάννης Σοφωνιάς, ένα από τα αριστουργήματα της συνεργασίας του Μάνου Χατζηδάκη με τον Νίκο Γκάτσο, που ευτυχώς μπορούμε και το ακούμε, τουλάχιστον στο ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτάκια μετά τις 11. Η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Υπάρχει φοβερή καταστροφή πρώτα απ' όλα. Έχει καεί τουλάχιστον το 80% των σπιτιών. Να μην σας μιλήσω για το δάσος και για τον Κιθερόν έτσι όπως κατεβαίνει κάτω. Υπάρχουν και άλλα μέτωπα. Στη νέο μήνυμα 112 στην Λιβαδόστρα, ένα χωριό που είναι κοντά στον Άγιο Βασίλειο από όπου πέρασαν οι φλόγες χθες. Στη Λιβαδόστρα λοιπόν έχει επιστρέψει σήμερα η φωτιά και υπάρχει μήνυμα να εκενωθεί. Ήδη έχει αρχίσει η εκένωση, μας έλεγε πριν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Οι φλόγες λέει έχουν περάσει μέσα στον οικισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν συμμετέχουν τα αέρια μέσα της πυροσβεστικής αυτές τις ώρες, γιατί οι άνεμοι είναι θυελώδεις. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει τουλάχιστον η δυνατότητα να συμμετάσχουν. Και φυσικά τις μάχες τις δίνουν πρώτα απ' όλα οι πυροσβέστες. Συμμετέχουν εθελοντές, συμμετέχουν άνθρωποι κάτοικοι και είναι συγκινητικό αυτό κάθε φορά. Όμως την κεντρική ευθύνη και την κεντρική μάχη τη δίνουν οι πυροσβέστες. Και έχουμε τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε τον Παντελή Διαμαντάκη, 25 ετών, που ήταν πενταετούς θητείας στην Κρήτη. Στην Κρήτη επίσης, εκεί στο μέτωπο του Ρεθύμνου, και τον Εμμανουήλ Στρατιδάκη, 58 ετών. Και έχουμε και στο Γήθιο τον Κώστα Λεμοδέτη, 27 ετών, από εισπνοή καπνού στο μέτωπο της φωτιάς. Στο Γήθιο, τρεις άνθρωποι χάθηκαν μέσα σε μία μέρα. Η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες είναι κάθε φορά, ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα το καταλαβαίνει κανείς από τον κόσμο, έτσι, από όλο το λαό που πάντα στέλνει ευχαριστώ στους πυροσβέστες, σε αυτούς που τους βλέπει αποκαμωμένους να κοιμούνται στο δρόμο την περίοδο των πυρκαγιών από την υπερκόπωση. Αυτούς που, όπως πάρα πολλοί έγραψαν αυτές τις μέρες, τον Οκτώβριο του 24 τους έδραναν τα ΜΑΤ. Εγώ έχω ζήσει και παλιότερη τέτοια ιστορία. Διαβάζω εδώ το σχόλιο του Κωστή Παπαϊωάννου, που λέει ότι του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λέει ότι είναι οι άνθρωποι που τους βγάζουμε κάθε άνοιξη σαν τα καλοκαιρινά ρούχα από τις ντουλάπες να μας προστατεύουν και μετά τους βάζουμε πάλι στην αυθαλήνη. Ζητούσαν μονιμοποίηση, έχουν χαρακτηριστεί κατά καιρούς από υπουργούς, προβοκάτορες, εισβολείς, διάφορα άλλα. Και τώρα η χώρα έχει λαμπαδιάσει και περιμένει αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν να παλέψουν με τη φωτιά. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή των συμβασιούχων. Κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσω πρώτα με ένα σχόλιο σας για τα μέτωπα τα πύρινα που έχουμε σε εξέλιξη το τελευταίο 24ωρο.
1: Ο Θεός το βάλει το χέρι του. Το πυροσβεστικό σώμα αρχίζει να μοχθεί πάνω από τις δυνάμεις, mm-hmm. όπως κάνει κάθε καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή θα επέλθει και η κόπωση, mm-hmm. Μέσα στα... σε αυτά τα πύρινα μέτωπα. Mm-hmm.
0: Ναι, γιατί είναι ασταμάτητα εδώ και παραπάνω από 24 ώρες, πολύ παραπάνω.
1: Και από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Είναι ένας δύσκολος μήνας. Mm-hmm. Καλώς έβρεξε πάρα πολύ μέσα στο Μάιο. Τα χόρτα έχουν γίνει τεράστια, mm-hmm. η βλάστηση έχει γίνει τεράστια. Και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ και το έργο των πυροσβεστών, ειδικά τώρα που έχουν ξεραθεί μετά από αυτές τις ξερασίες. Και είναι ένας παράγοντας το να οι φωτιές να ξεφεύγουν και να πηγαίνουν και να γίνονται όπως βλέπουμε τώρα στο Πόρτο Γερμανό.
0: Αναρωτιέται κανείς.
1: Τα mega fire που λένε.
0: Έτσι, στο Πόρτο Γερμανό, στην Ψάθα, ήταν γνωστό ότι κατέληγε ένα πευκόφυτο, ολόφυτο βουνό. Έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή η διαδρομή ήταν μαγική ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Αλλά, και επίσης ήταν γνωστό ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος διαφυγής. Είναι ένας ο κεντρικός δρόμος. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, αν ξέρετε εσείς και από την εμπειρία σας, τι έργα υποδομής είχαν γίνει εκεί. Δηλαδή είχαν γίνει αντιπυρικές ζώνες, είχε γίνει κάποια πρόβλεψη, είχαν γίνει καθαρισμοί, δεν ξέρω.
1: Δεν είχε γίνει. Βασικά υπάρχει μια υπηρεσία από το δασαρχείο που είναι και αυτό, αν λέμε εμείς την πυροσβεστική μας ότι είμαστε πολύ στελεχωμένοι, το δασαρχείο είναι δύο φορές χειρότερα. Όλος αυτός ο καθαρισμός και η πρόληψη γίνεται το χειμώνα. Τι να σου κάνει το δασαρχείο και πώς μπορεί να ανοίξει τις πυρικές ζώνες και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αν είναι υποστελεχωμένο. Εμείς όμως, σαν Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών και σαν Ομοσπονδία Εποχικών Πυροσβεστών, λέμε ότι πάρτε αυτούς τους 2.500 κόσμο.
0: Ναι.
1: Φέρτε τους στην πυροσβεστική να κάνουν αυτή την, όλη αυτή τη διαδικασία καθαρισμού το χειμώνα. Δηλαδή δώσαμε και αυτό το... το σενάριο, δώσαμε και αυτή την ευκαιρία στην κυβέρνηση να κάνουμε κάτι και το χειμώνα που καθόμαστε. Και αντί να καθόμαστε και να παίρνουμε 500 και πρώτα ταμείο ενεργίας, θα μας δώσει 900 για να δουλέψουμε. Δυστυχώς δεν ξέρω, αυτή η κυβέρνηση βλέπει πράγματα μόνο. Βλέπει το δάσος και χάνει την ουσία. Χάνει την ουσία. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Γενικά ως πυροσβεστικός πυροσβέστης, ως συμβασιούχοι πυροσβέστες, σαν εποχικοί πυροσβέστες μάλλον, ναι, που το ξέρει ο κόσμος,
0: ναι,
1: είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν έχουμε ψυχικά αποθέματα για να πούμε για αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής που σας είχε χαρακτηρίσει εισβολής. Θυμάμαι και παλιότερα άλλους υπουργούς που σας είχαν χαρακτηρίσει και με χειρότερους χαρακτηρισμούς. Τώρα είναι η περίοδος που είστε ήρωες, πάντως.
1: Τώρα είναι η περίοδος που είμαστε ήρωες για τον απλό κόσμο. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι κάνουμε πολιτική σπέκουλα επάνω στα θύματα τους νεκρούς συναδέλφους μας.
0: Ναι. Πείτε μας λίγα.
1: Είναι ανάλογα από ποιο σημείο.
0: Ένας εκ των οποίων ήταν πενταετούς θητείας, έτσι, ήταν εποχικός.
1: Ένας ήταν πενταετούς θητείας και ο άλλος ήταν εποχικός πυροσβέστης. Είναι δύο ταχύτητες. Αυτό που φωνάζουν οι συνδικαλιστές, οι κακοί συνδικαλιστές, γιατί για την κυβέρνηση ο συνδικαλισμός στην πυροσβεστική είναι κακός. Όχι ότι λέμε την αλήθεια. Αλλά αυτοί από τη μεριά τους λένε ότι είναι συνδικαλιστές, ότι τα κάνουν όλα, ότι τα κάνουν όλα καλά. Αυτοί από το μέρος τους τα κάνουν όλα καλά και εμείς δηλαδή φωνάζουμε οι συνδικαλιστές. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα θέλει προσλήψεις, θέλει άμεσες προσλήψεις. Ναι. Υπάρχει η μαγιά, υπάρχει έμπειρο προσωπικό, αλλά δυστυχώς...
0: Για να δούμε λίγο, να δούμε τα αιτήματα τα δικά σας. Εσείς είστε, εκπροσωπείτε τους εποχικούς, έτσι, ωραία. Ένα, φαντάζομαι, από τα αιτήματα θα είναι η μονιμοποίηση, δεν είναι? Η ένταξη κανονικά, δηλαδή, στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Ακούστε να σας πω. Δεν ονειροβατούμε, δεν ζητάμε να γίνουμε στρατηγοί, δεν ζητάμε να γίνουμε... Εμείς ζητάμε να δουλέψουμε σε μια 12-μήνη βάση.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Η μονιμότητα στο πυροσβεστικό σώμα έρχεται μόνο από τις παραγωγικές σχολές.
0: Ναι, ωραία, σωστό, έχετε δίκιο. Άστοχο
1: δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Δηλαδή, σας λέμε τι ζητάμε επακριβώς.
0: Άρα, 12-μήνες συμβάσεις, έτσι.
1: 12-μήνες συμβάσεις. Δεν ονειροβάζουμε.
0: Τώρα τι είναι οι συμβάσεις σας, κύριε Ψαρόπουλε? Τώρα τι είναι οι συμβάσεις σας?
1: Είναι 8-μήνες.
0: Ναι.
1: Είναι 8-μήνες. Ξέρω, θα γυρίσει απλώς ο κόσμος και θα πει: ναι, κύριε Ψαρόπουλε, ξέρεις τι υπέγραψες? Ναι, ξέρουμε τι υπέγραψαμε, τι υπογράψαμε όταν μπήκαμε. Υπογράψαμε 8-μήνες συμβάσεις για 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλά. Γυρνάμε και λέμε όμως: ο πυροσβεστικό σώμα έχει περίπου 3.500 οργανικά κενά. Θα πρέπει να ήμασταν 20.000 και είμαστε 18.000 μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες. Τον Δεκέμβριο είναι μείον 2.500 από τους 18.000, γιατί φεύγουν οι εποχικοί πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Γυρνάμε και λέμε ότι αφού υπάρχουν τα κενά, πάρτε το έμπειρο προσωπικό.
0: Ναι. Η εποχική είναι έμπειρο προσωπικό αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ δουλεύω...
0: Συμμετέχετε σε όλες τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης κανονικότατα.
1: Είμαστε πυροσβέστες. Είμαστε συμβασιούχοι ή εποχικοί πυροσβέστες, όπως το λένε. Δεν είμαστε δάσο πυροσβέστες όπως ήμασταν παλιά.
0: Ναι.
1: Συμμετέχουμε σε όλα τα συμβάντα.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι εμείς το λέμε. Η κυβέρνηση όμως γιατί δεν το βλέπει.
0: Mm.
1: Το Υπουργείο γιατί δεν το βλέπει.
0: Ναι.
1: Λέει θέλουμε χαμηλό όριο ηλικίας. Και βάζει ένα όριο ηλικίας στα 30.
0: Έως 30.
1: Έως 30. Ετώντας 2.000 κόσμο εκτός. Εγώ δηλαδή που είμαι στα 45,
0: mm-hmm.
1: έχω 8 χρόνια σαν εποχικός πυροσβέστης και σχεδόν στα 21 χρόνια ως εθελοντής πυροσβέστης στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Άρα πετάει 2.500 έμπειρο κόσμο.
1: Έμπειρο κόσμο.
0: Mm.
1: Πετάει 500 περίπου άτομα, τα πέταξε ήδη με την προκήρυξη που έβγαλε πριν 2 χρόνια, μετά τα γεγονότα των... επάνω στη λεωφόρο και η φυσία στο
0: 24, μετά μάλλον.
1: Το 24. Ναι. Έβγαλε προκήρυξη καινούρια
0: mm.
1: και πέταξε έμπειρο προσωπικό που δουλεύανε ήδη με συμβάσεις εποχικών 20 χρόνια. Και όλη αυτή την εμπειρία τους πέταξε γιατί ήταν μεγάλη.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν δουλεύανε μέχρι το 25 οι 50 άριδες,
0: ναι.
1: οι 55 άριδες. Δεν δουλεύανε. Και μετά τους υποτίθεται πάρα πολύ μεγάλη, δεν σας θέλουμε.
0: Ναι.
1: Ενώ δουλεύαν 20 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι, ναι. Κύριε Ψαρόπουλε, διαβάζω ότι η Ομοσπονδία σας ξεκινάει κινητοποίησης από τον Αύγουστο.
1: Τη Δευτέρα που μας έρχεται, όχι αυτή, την επόμενη Δευτέρα που mm-hmm. μας έρχεται,
0: mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσουμε κινητοποίηση κατά τόπους. Θα ξεκινήσουμε κινητοποίηση, πρώτη κινητοποίηση μας...
0: Από τις 10 λοιπόν Αυγούστου ξεκινάει τα κινητοποίηση.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Θα βρεθούν όλοι οι συνάδελφοί μας από στην Τρίπολη
0: mm.
1: Και από τους όμορους νομούς mm-hmm. και υπηρεσίες. Θα βρεθούμε στην Τρίπολη να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Ίσως μετά πάμε στην Πάτρα και ίσως πάμε στα Γιάννενα. Έχουμε κανονίσει να βρεθούμε κατά τόπους πριν τη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει στις 31 Αυγούστου. Στην Αθήνα.
0: Ναι. 31 Αυγούστου στην Αθήνα, λοιπόν.
1: 31 Αυγούστου στην Αθήνα, ναι.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Με τις διεκδικήσεις αυτές που μας είπατε πριν.
1: Με τις διεκδικήσεις αυτές, ναι.
0: Mm.
1: Να επιστρέψουν πάνω απ' όλα οι συνάδελφοί μας που μείνανε εκτός.
0: Mm-hmm.
1: Να.
2: 2.000 FM.
0: Να μην μείνουν άλλα 2.500 εκτός, λέτε τώρα.
1: Αδίκως. Διωχθήκανε από την πυροσβεστική.
0: Mm-hmm.
1: Και τι θα γίνει με το μέλλον μας.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Οι πόρτες του Υπουργείου, οι πόρτες της κυβέρνησης είναι κλειστές.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Μόνο σε όσους mm-hmm. πάνε με τα νερά τους.
0: Οι συνάδελφοί σας από το... Ναι, οι συνάδελφοί σας από το πυροσβεστικό σώμα, οι μόνοι που έχουν περάσει από τις σχολές κανονικές, ποια είναι... Επειδή δεν κουβεντιάζεται προφανώς, δεν μπορεί να μην κουβεντιάζεται, βρίσκεστε.
1: Είμαστε στην ίδια βάρδια.
0: Mm-hmm.
1: Πηγαίνουμε στα ίδια συμβάτα.
0: Άρα η γνώμη τους...
1: Η γνώμη τους είναι ότι άμεσες προσλήψεις στην πυροσβεστική.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα, γιατί η πυροσβεστική, να το πούμε για να είναι γνωστό και στους ακροατές μας, έχει δουλειά και το χειμώνα. Όχι μόνο στις αστικές πυρκαγιές, αλλά όλη αυτή την προετοιμασία που λέμε και για τα δάση που έχουν αναλάβει τα υποστελεχωμένα δασαρχεία. Συμμετέχει και η πυροσβεστική. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Το λέει και το σύνθημά μας ότι οι ανάγκες της πυροσβεστικής έχουν πάψει να είναι εποχικές.
0: Ναι.
1: Άρα, γιατί να υπάρχει εποχικό προσωπικό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ενώ έχει βγει. Ολόκληρο Υπουργείο και μιλάει ότι η ονομασία του είναι Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
0: mm-hmm.
1: και Πολιτικής mm-hmm. Προστασίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά υπάρχουν εποχικές ανάγκες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τι να περιμένεις από τους υπουργούς, αν βγήκε ο Πρωθυπουργός πριν χρόνια και λέει τι να τους κάνουμε, λέει, τους εποχικούς πυροσβέστες το χειμώνα.
0: Mm-hmm. Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί εμείς θα είμαστε εδώ στα παραπολιτικά και θα τα ξαναπούμε και πριν τις κινητοποίησεις σας ή κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων σας.
1: Ευχαριστώ που πολύ. Υπάρχουν ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και εκπομπές που λένε την αλήθεια. Σπανίζουν μέσα από αυτή την.
0: Εμείς ακούμε τη δικιά σας την αλήθεια.
1: Τον κυβερνητικό έλεγχο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

Ο Παύλος Παυλίδης ήταν αυτός και το ποδήλατό του. Και να σας καλημερίσω ρε παιδιά, εγώ εδώ, γιατί βλέπω έχουν έρθει πολλά μηνύματα και χαίρομαι που μιλάμε. Ο Θύμιος μου λέει: ο καπιταλισμός θεωρεί τα δάση, τη θάλασσα, το περιβάλλον μίασμα. Κάτι περιττό. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτά, λέει. Τα δάση, για να μην καίγονται, πρέπει παραδείγματος χάρη να έχει πασεργάτες να παίρνουν τη ρετσίνα, να φτιάχνουμε κανένα νεύτη, να βάφουμε κανένα καγγελό μετά, όταν έρχεται από την Αυστραλία. Ή συνθετικό, βέβαια, θα γίνει οικόπεδο το δάσος και χρηματιστήριο. Η θάλασσα, λέει, θα γίνει θάλασσα λαγοκέφαλων και θα κολυμπάτε στην ντουζιέρα. Είναι απλά. Ο καπιταλισμός είναι ψυχική νόσος. Ο Παναγιώτης ρωτάει ποιος καθαρίζει τα οικόπεδα που ανήκουν σε τράπεζες. Από τη Χαμολιά μας στέλνει ο Δημήτρης και λέει ότι από το 2000 μέχρι σήμερα, λέει, από το 2023 μέχρι σήμερα μαζεύω και μεταφέρω πευκοβελόνες, ξέρα, κουκουνάρες από το δάσος στην παραλιακή να τα πάρει ο Δήμος. Ο κόπος και η υδρότας μου αξίζει 8.905 ευρώ. Δεν ξέρω πώς το έχει υπολογίσει αυτό. Το κράτος δεν μου έδωσε φράγκο, μάλιστα.

0: Καλημερίζω και τον Λάζαρο. Μια ερώτηση λέει ο Λάζαρος. Είναι περισσότεροι ή λιγότεροι που έχει Κύπηρος βέστες από το στρατό των Τσέο το ΠΚΠΕ? Έχουμε μια εικόνα. Θεά σου πω, Λάζαρε. Και ωραίες τις διώχνουν πυροσβέστες με 20 χρόνια εμπειρία, αλλά μένουν οι λαζαρίδες και εκείνα τα κλεμμένα τα χρεωστήτως τα πληρώνει ο πυροσβέστης που τον έδιωξαν. Μιλάμε, λέει, για προηγμένα πράγματα. Καθήμιος μας κοιτάνε οι λεμούροι στο Αττικό Πάρκο και τους έχει λυθεί αφαλώς από το γέλιο που ανεχόμαστε τέτοια καθεστώτα. Μου πέταγε φιστί και ο λεμούριος, λέει. Τι είναι, πάθεις κι εσύ? Υπάρχει χειρότερη βερσιόν, πρέπει να σου πω. Εδώ μου τη λέει, Θύμια μου τη λέει, ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Γιατί ευτυχώς που δεν ήσουν σε κανένα πιο επιθετικό ζωάκι δίπλα, λέει, θα είχες άλλα προβλήματα. Νάτος και Θανάσης έχει κάνει και ρεπορτάζ ο ίδιος. Θανάσης, δεν παίζεσαι. Τι να πω, ένα μέτωπο λέει στη φωτιά εκεί η Αττικοβιωτία, πάει προς Ψάφα, και ένα μέτωπο προς Βίλια κοντά στον Άγιο Νεκτάριο. Θα μιλήσουμε και με τα Βίλια στη συνέχεια να δούμε τι γίνεται από εκεί. Αλλά προς το παρόν θα αφήσω για λίγο τις φωτιές και θα πάμε σε ένα άλλο πολύ πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό και δυστυχώς πάρα πολύ άσχημο, πολύ δυσάρεστο θέμα, και αυτό είναι τα εργατικά δυστυχήματα. Το κουβεντιάζαμε και με τον κύριο Στοιμενίδη πολλές φορές, το διαβάζουμε και στους αριθμούς που βγαίνουν. Φέτος έχουμε και πέρυσι είχε πάρα πολλά εργατικά δυστυχήματα, μιλάμε για θανάτους δηλαδή στη δουλειά, αλλά και φέτος πολλά, και να σας πω ότι μόνο στην οικοδομή έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου πάνω από 18 εργατικά δυστυχήματα. Το πιο πρόσφατο ήταν ένα την προηγούμενη εβδομάδα στο Νέο Βουτζά. Καλημερίζω λοιπόν τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και αναπληρωτή γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Γάκια. Να δούμε λίγο. Κύριε Γάκια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσιγά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι 18 δυστυχήματα έτσι από την αρχή του χρόνου. Δηλαδή έχουν χάσει τη ζωή τους οι εργαζόμενοι.
1: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε αυτό. Θέλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το χαμό του συναδέλφου εχθές στο Νέο Βουτζά. Mm-hmm. Όπως και να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και να πούμε ότι είμαστε εδώ στη διάθεσή τους για ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Πώς έγινε αυτό στο Νέο Βουτζά?
1: Γίνονταν κάποιες εργασίες εκεί στο δίκτυο, στις οποίες την ευθύνη κατασκευής έχει ο Άκτορ, μια μεγάλη εταιρεία του κλάδου. Βρέθηκε ο εργαζόμενος να εκτελεί εργασίες σε βάθος 3,5 μέτρων χωρίς καμία προστασία. Δηλαδή, χωρίς να προστατεύεται από την πτώση των δικομάτων, όπως και έγινε στο τέλος. Ενώ δεν είχαν τοποθετηθεί τα απαραίτητα τελάρα, όπως λένε εμείς, για να μην γίνει αυτή η πτώση.
0: Μάλιστα.
1: Και το καταπλάγωσαν τα.
0: Πάμε να δούμε τη συνολική εικόνα.
1: Λοιπόν, εμάς θα μας επιτρέψετε τώρα, γιατί έχουμε δει, και όχι το τελευταίο καιρό μόνο, τα τελευταία χρόνια. Πολύ αίμα, να το πω έτσι. Έχουμε σηκώσει κυριολεκτικά και μεταφορικά συναδέλφους μας από τα εργοτάξια, νεκρούς, σακατεμένους. Εμείς αυτά τα λέμε εργοδοτικά εγκλήματα και όχι απλώς δυστυχήματα. Δολοφονίες. Και η χτεσινή περίπτωση είναι ακριβώς αυτό, δολοφονία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Τα κέρδη αφεντικών σκοτώνουν. Ακριβώς γι' αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας και η κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτή, και όλες οι προηγούμενες, έχουν βαριές ευθύνες. Γιατί τι έχουν κάνει? Έχουν προσελεγχώσει όλες αυτές τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΕΦΚΑ, που θα μπορούσαν με τους ελέγχους τους να βλέπουν από πριν αν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας ή όχι την έλλειψή τους και να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες.
0: Αυτό, ας πούμε, είναι βασικό πρόβλημα, λέτε, η προστελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών.
1: Βεβαίως, των ελεγκτικών μηχανισμών. Mm-hmm. Αυτό που αποδεικνύει τώρα και από αυτό το συμβάν είναι η έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Είναι και καταραίει αυτό το παραμύθι που μας λένε και χρόνια οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, mm-hmm. οι μεγαλύτερες εταιρείες, ότι στα αεροτάξια τους όλα δουλεύουν άψογα. Ναι. Γιατί εξαντλούν αυτά τα μέτρα ασφάλειας, γι' αυτούς εξαντλούνται στο κράνος, στο γυλαίκο και τα παπούτσια. Δεν λέμε όχι εμείς, όταν το φοράνε εργαζόμενοι, βεβαίως. Mm-hmm. Και αυτά προσφέρουν μια υποτυπώδητη τουλάχιστον ασφάλεια. Και τα έχουμε παλέψει στα συνδικάτα και τα έχουμε κερδίσει. Mm-hmm. Όμως δεν προσφέρουν τίποτα όταν υπάρχουν τόσες ελλείψεις μέτρων ασφάλειας. Δεν προστατεύουν κανένα ότι όταν πέφτει από τα 20 μέτρα, όπως έγινε στο εργοτάξιο του γηπέδου στο Βοτανικό, δεν προστατεύουν τον εργαζόμενο όταν βρίσκεται, όπως εχθές, στα 3,5 μέτρα. χωρίς μέτρα ασφαλείας. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις παντού. Και αυτό αποδεικνύεται και από ένα άλλο γεγονός. Όταν και στα μεγαλύτερα εργοτάξια, στο γήπεδο του Βοτανικού, στο Ελληνικό ή όπως εχθές, γίνονται ατυχήματα, τέτοια σοβαρά και θανατηφόρα. Τα έργα και κάτω από την παρέμβαση του συνδικάτου μας, τα έργα κλείνουν για 5 και 6 μέρες ώστε να γίνουν αυτά τα μέτρα ασφάλειας. Mm. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπήρχαν μόνο στο χώρο που έγινε το ατύχημα. Μεγάλα εργοτάξια δεν πληρούν καμία προϋπόθεση για να κινηθεί εκεί εργαζόμενος να δουλέψει με ασφάλεια.
0: Mm.
1: Δεν αναφέρω τέτοια εργοτάξια. Είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στη Λάμδα, στο Little Athens, ένα εργοτάξιο που την ευθύνη έχει η ίδια η Λάμδα για ένα εργοτάξιο, ένας νεκρός εκεί και δύο. Τετραπληγική, mm-hmm. Αιγύπτη, mm-hmm. που έκλεισε το εργοτάξιο για μια εβδομάδα. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα έλεγχο. Και δεν υπήρχαν και μέτρα ασφάλεια και κανένα έλεγχο. Mm-hmm. Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο. Και εμά ετοιμάμαστε να υπάρξει κλιμάκιο αποκλειστικά μόνο για το ελληνικό. Mm-hmm. Το ίδιο έγινε και στο Βοτανικό. Έκλεισε για 5 μέρες και κάτω από την παρέμβαση μας, λέω. Mm-hmm. Γιατί στα περισσότερα ειδοποιούμε και εμείς το ΣΕΠΕ.
0: Κλείνουν λοιπόν, λέτε, αλλά δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι παρότι κλείνουν, ας πούμε.
1: Έλεγχοι λοιπόν, και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δρούν συνδυαστικά, να το πούμε έτσι, για να διαμορφώνουν αυτές τις συνθήκες, για να γίνονται αρένες θανάτων, εμείς το λέμε. Όπως είναι η έλλειψη των μέτρων ασφαλείας, αλλά και την αντικοποίηση της εργασίας. Δηλαδή εδώ πλουτίζουν εις βάρος των οικοδόμων, των εργαζομένων γενικότερα, με 10 ώρα, 12 ώρα, 6 ημέρα, 7 ημέρα, τα οποία όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη ισορροπημένη κούραση στους εργαζόμενους που ακόμα.
0: Συγγνώμη, δουλεύει 12 ώρα, δηλαδή υπάρχει μεροκάματο στην οικοδομή 12 ώρων.
1: Είναι τα μεγαλύτερα εργοτάξια, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ. Θέλω να πω. Πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο στην οικοδομή 12 ώρες να είναι.
1: Έτσι απαιτητικό και εξαντλητικό επάγγελμα, ακόμα και όλα τα μέτρα ασφαλείας να υπήρχαν που δεν υπάρχουν, mm-hmm. δεν μπορεί κάποιος να κινηθεί με καθαρό μυαλό και να αποφύγει κινδύνους, είτε με το μυαλό του είτε και με το κορμί του. Ναι. Ακόμα να ανταποκριθεί, δηλαδή όταν βρίσκεται σε ένα μαδέρι απάνω και φεύγει, να ανταποκριθεί. Είναι κουρασμένος, είναι εξαντλημένος. Πώς να το κάνουμε. Mm-hmm. Είναι και αυτός ένας λόγος λοιπόν. Βλέπουμε τώρα από τα στοιχεία του ίδιου του ΣΕΠΕ ότι ένα μεγάλο ποσοστό οικοδόμων που χάνουν τη ζωή τους είναι πάνω από 60 χρονών. 64-65, 67-72 έχουμε δει. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί υπάρχει και διαχρονική κλοπή των ενσύμων. Δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι σύνταξη. Δεν είναι δικό τους θέμα. Όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα που υπάρχει τέτοια οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και δουλεύουν όλα αυτά τα 7 ημέρα, ο μέσος όρος των ενσύμων που κολλάνε οι οικοδόμοι είναι 13,5 ένσημα. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη κλοπή. Και η κυβέρνηση θα μπορούσε να το λύσει αυτό και με ελέγχους, αλλά και να διανέμει τα ένσημα τεραγνώστων που υπάρχουν 250 εκατομμύρια πληρωμένες εισφορές για τους οικοδόμους. Mm-hmm. Να βγάλει κάποιους ανθρώπους νωρίς στη σύνταξη να έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ή θα μπορούσε να θεσμοποιήσει, πώς να το πω, να κάνει υποχρεωτική τη σύμβασή μας που έχει υπογραφεί από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, που δεν το κάνει και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος αυτό δηλαδή. Το κάνει πάλι για οικονομάτα αφεντικά, να το πούμε έτσι. Συγγνώμη, οικοδόμοι είμαστε. Άρα για μας αγούν 7 ώρο, 5 ώρο, 35 ώρο αυξήσεις για να γλιτώσουν κανέναν άνθρωπο, να το πω έτσι. Επιβάλλεται και αυτό θέλουμε να κάνουμε.
0: Θα κάνετε κάποια. Έχετε αναλάβει κάποια πρωτοβουλία, θα γίνει κάποια κινητοποίηση, θα γίνει κάποια ενημέρωση, κάποια κίνηση τέλος πάντων? Είμαστε έχουμε περάσει τη μέση της χρονιάς και είναι πάρα πολλά ήδη τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Έχουμε κάνει παραστάσεις για μαθητές, ξέρουν αυτή την κατάσταση τώρα. Και ο κύριος Καραγκούνης, η κυρία Γεραμέζου δεν μας έχει δεχτεί ποτέ, να το πω έτσι. Ο κύριος Καραγκούνης ξέρει την κατάσταση, η κυβέρνηση ξέρει την κατάσταση. Δεν κάνει τίποτα όμως, γιατί και από αυτή την άποψη κάνει πλάτη στην εργοδοσία. Mm-hmm. Αυτό είναι. Λοιπόν, και βλέπουμε και τα στοιχεία. Και κάτι άλλο. Τώρα, ότι υπάρχουν και πολλοί μετανάστες νέοι σε ηλικία που έρχονται μέσω διακρατικών συμφωνιών,
0: mm-hmm.
1: που υπάρχουν ανάμεσα στα θύματα. Και είναι, πώς να το πούμε, δεν έχουν το, δεν ξέρουν το αντικείμενο της δουλειάς. Έρχονται από άλλες εργασίες, αναγνωτικές, δεν ξέρω τις χώρες. Έχουν εδώ και εργοδοσία, τους βάζει και δουλεύει σε επικίνδυνες εργασίες που απαιτούν εξειδίκευση. Και έχουμε και εκεί πάρα πολλούς θανάτους. Εμείς λέμε ότι αν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει να εκπαιδευτούν κιόλα.
0: Ναι.
1: Με ευθύνη της εργοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Μία εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω πώς, θα μάθουν mm-hmm. το χώρο. Mm-hmm. Και υπάρχουν άνθρωποι εδώ ειδικευμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Και μετανάστες και Έλληνες. για να δουλέψουν στην οικονομία. Να
0: βέβαια, προφανώς.
1: Και από αυτούς τους μετανάστες που τώρα με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όριο καταστολής, ενώ έχουν τις προϋποθέσεις και από ένσημα και από την παραμονή, χρόνια παραμονή στη χώρα, ξαφνικά γίνονται παράνομοι, ενώ δουλεύουν στα μεγάλα.
0: Ενώ δουλεύουν και έχουν εξειδικευτεί, λέτε, σε κάποιο κομμάτι.
1: Ακριβώς, πούμε, ναι, δουλεύουν στα μεγάλα
0: εργοτάσια. Ναι, ναι. Και τώρα ξαφνικά βρίσκονται εκτός.
1: Και θα μπορούσαν.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, μέσω της νομιμοποίησής τους. Εμείς, καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για όλα αυτά. Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γάγια. Να ξαναμιλήσουμε. Ναι, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς στο προηγούμενο διάστημα και προχθές περάσαμε μεγάλα έργα και αναδείξαμε την ανάγκη, δηλαδή απλώσαμε το κάλεσμα, το να συμμετέχουν όλοι οι οικοδόμοι μαζικά και μαχητικά στο συλλαλητήριο της 5 Σεπτεμβρίου που οργανώνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα. Απέναντι σε όλους αυτούς που έρχονται πάλι να μας πούν τα ίδια παραμεθιά που θα μας σώσουν από τον εαυτό τους ή ξανά έρχονται νέοι ιστοτήρες, ναι. Έχουν εγκληματικές ευθύνες σε σχέση με νόμους που έχουν ψηφίσει απέναντι.
0: 5 Σεπτέμβρη είναι εδώ ή είναι στη Θεσσαλονίκη που θα έχει βρεθεί. Θεσσαλονίκη.
1: Τα αιτήματά τους λοιπόν, εμείς θα διτάξουμε τη δική μας αλήθεια, τη δική μας πραγματικότητα, την ανάγκη να οργανωθεί αγωνός απέναντι στην ανατροπή της βάρβαρης αυτής της πολιτικής, τον εγκληματία απέναντι στους εργαζόμενους.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Γάκιας, πρόεδρος Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας.

το τελευταίο ταξίδι είναι αυτό. Η μουσική είναι του Νίκου Ξηδάκη. Ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάμε περιμένοντας να δούμε λίγο τι γίνεται στα πυρήνα μέτωπα, γιατί έχουμε νέα 112 στην Αιγιάλεια και μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση να εξελίσσεται ακόμα πάρα πολύ άσχημα στο Πρωτογερμενό, στην Ψάθα, εκεί στις περιοχές αυτές. Η Μαρία Ιωάννου μέσα δίνει τη δική της μάχη προσπαθώντας να βγάλει τηλεφωνικές γραμμές, αλλά είναι δύσκολη η επικοινωνία με τις περιοχές αυτές, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ.

0: στο μεταξύ, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που γίνονται στη Θέουτα και να ρίξουμε μια ματιά από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα και διαβάζουν πίσω από τις γραμμές για όλο αυτό που έχει γίνει, πίσω από τις ανακοινώσεις της Μελώνη, του Μακρόν ή άλλων. Ας πούμε, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που γράφει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Η Φραγκίσκα Μεγαλούδη είναι δημοσιογράφος πολύ ενεργή. Έχει πάει και έχει συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές αποστολές στην Νοτιοανατολική Ασία, Ανατολική Αφρική, Μέση Ανατολή για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών. Υπήρξε και αναλύτρια ανθρωπιστικών θεμάτων για τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι μια γυναίκα που έχει πάει και έχει ζήσει στις περιοχές αυτές, έτσι, που έχουν γίνει και πόλεμοι κτλ. Και λέει λοιπόν για την κατάσταση στη Θέουτα. Ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε χθες επίσημα όντως ότι έχουν ήδη επιστρέψει εθελοντικά 48.300 άνθρωποι στο Μαρόκο. Επέστρεψαν περίπου 150 άνθρωποι το λεπτό. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, λιγότεροι από 2.000 έχουν παραμείνει στη Θέουτα. Γιατί 50.000 ήταν, μάλλον οι τοπικές αρχές είχαν πει ότι αρχικά πέρασαν μέσα από αυτό το κυματοθράφστη 60.000 άνθρωποι. Αλλά οι ισπανικές αρχές μετά ανακοίνωσαν ότι τελικά ήταν περίπου 50.000. Άρα, σύμφωνα με όσα δίνουν τα τελευταία στοιχεία, 48.000 επέστρεψαν, 2.000 έχουν παραμείνει στην Θέουτα. Είχαμε και 57 νεκρούς στην προσπάθειά τους να περάσουν από τον κυματοθράφστη. Παράλληλα, λέει λοιπόν η Φραγκίσκα Μεγαλούδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κανείς από όσους πέρασαν στη Θέουτα την Πέμπτη δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό, λέει, μου φαίνεται γελίο ακόμα και που αναγκάστηκαν να το πούν, γιατί είναι αυτονόητο. Πρόσθεσαν μάλιστα, λέει, ότι σε κάθε περίπτωση αυτό θα ήταν αδύνατο λόγω του ειδικού καθεστώτος το οποίο υπάγεται η Θέουτα. Και τα γράφω αυτά, λέει, για να καταλάβει κανείς πόσο λαϊκίστικες είναι οι κινήσεις της Ιταλίας να προσθέσει ελέγχους για αφίξεις από την Ισπανία, της Μελώνη δηλαδή, και της Γαλλίας που έτρεξε να πει ότι εντατικοποιεί τους ελέγχους στα σύνορα. Εντατικοποιεί για ποιους? Δεν θα αναλύσω, λέει, τα περί εργαλειοποίησης του θέματος μετανάστευσης. Αυτά τα λέμε από το 2016. Αυτό που τονίζει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη είναι αυτό που είναι ένα κεντρικό συμπέρασμα. Σε εποχές σύψης χρειαζόμαστε συνεχώς έναν εχθρό, ώστε να μεταφέρεται η οργή όσων φτωχοποιούνται, εξευτελίζονται από την εξουσία και ριζοσπαστικοποιούνται, αναζητώντας κάποιον να φταίει για τη μιζέρια τους. Σε εποχές που το αίμα των αθώων ποτίζει καθημερινά τη γη, οι βάρβαροι είναι και αυτοί μια κάποια λύση. Λοιπόν, πάμε στην Αιγιάλια. Έχουμε μήνυμα 112 σε κατοίκους άλλων τεσσάρων περιοχών. Νομίζω να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας σε Αιγιάλια, τον κύριο Νίκο Καραΐσκο πάλι. Κύριε Καραΐσκο, σας ενοχλούμε και πάλι, αλλά μαθαίνουμε ότι δεν έχει πάει προς το καλύτερο κατάσταση.
1: Υπάρχουν δυσκολίες διότι δεν έχει κόψει ο αέρας. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να, επειδή είναι και δύσβατη η περιοχή στην οποία, η οποία έχει το πρόβλημα, mm-hmm. να μην μπορούν εύκολα να την πιάσουμε τη φωτιά με τις επίγειες δυνάμεις. Υπάρχουν τα εναέρια που προσπαθούν. Mm-hmm. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
0: Υπάρχουν εναέρια ακόμα, έχετε?
1: Ναι. Έχονται κάποια εναέρια και ρίχνουν, βέβαια. Απλώς το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα, mm-hmm. γιατί είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο.
0: Ωραία. Έχει πάει μήνυμα 112 σε κατοίκους τεσσάρων περιοχών.
1: Ναι, προληπτικά, για να μπορέσουμε να καλύψουμε, γιατί ξέρετε, το δικό δίκτυο περνάει μέσα από περιοχές οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να αποκλειστούν.
0: Mm-hmm. Αραβωνίτσα, και Συνανιά, Αγίοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη. Προληπτικά,
1: ναι,
0: λέτε, έτσι.
1: Ναι, προληπτικά.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσος κίνδυνος για αυτές τις περιοχές, αλλά...
1: Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Απλώς πρέπει το δικό δίκτυο, το οποίο ουσιαστικά απεγκλωβίζει αυτά τα χωριά, mm-hmm. υπάρχει κίνδυνος, για αυτό το λόγο δώσαμε το 112.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραϊσκό, και για αυτή την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, Εδώ προσπαθούμε, πιστεύω το πάνε καλά τα πράγματα.
0: Για να δούμε, το ελπίζουμε, όλοι αυτό ελπίζουμε.
1: Αυτό ευχόμαστε όλοι.
0: Έτσι, και ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα από εσάς τις επόμενες ώρες. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιάλιας, ο κ. Νίκος Καραΐσκος. Προληπτικές οι εκενώσεις, λέει, σε τέσσερις κοινότητες, σε τέσσερις περιοχές, γιατί από εκεί περνάει και ο δρόμος και πρέπει να μπορούν και απρόσκοπτα να γίνεται όλοι ο νεφοδιασμός και της πυροσβεστικής κτλ. Δεν απειλούνται άμεσα.

0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί, γερμανικοί λέβητες πετρελαίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη.

0: All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
10: Απ' τη ζωή μου η ζαφών και γελιγών.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινές Τυρί Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: 2.000 ευρώ.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.

ουρανό. Να με κοιτάζει το φεγγάρι πια σβηστό. Δεν έχω λόγια εγώ για σένα να του πω. Τι να του πω ξανά εδώ. Σ' ένα λιμάνι δίχως πια προορισμό. Με τη βαλίτσα μου στα χέρια προχωρώ. Δεν είσαι εδώ να σ'

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2023.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion

0: Είναι Kia. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
4: Πανουράκης.
5: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
3: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
3: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4,14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέ Στυρί Λάιτ. Μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: 2007.

0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη, Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Γιατί τα κεντρία τη πρέπει η Μαρία Ολυμπία. Είναι 30 ευρώ. Και τη κάνει μια τσιγκαλί. 30 ευρώ είπα.
4: Όχι Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
3: Έλατε.
4: Με 30 αργύρια.
3: 30 χρονών. Πώς μου ήρθε το ευρώ.
4: Έγινε 30.
3: Ναι, έγινε 30.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Πόσο την είχες.
4: Την είχα πιο παιδούλα.
3: Ω, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι από 30 ευρώ. 30 ευρώ. Δεν είμαι καλά σήμερα.
4: Τι έχεις εσύ με τα ευρώ.
3: Έχω κάτι.
4: Κάτι σε έχει βρει. Τι έξοδα, πες μου, τι έξοδα.
3: Όχι, με υποέλεγχο τα έχω.
4: Α.
3: Από τον πολύ έλεγχο, βέβαια, έχω σφιχτεί τόσο πολύ για να τα ελέγξω που σε λίγο θα.
4: Έχει πάει
3: καμία.
4: Έντερα.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων.
4: Όλα θα πάνε καλύτερα. Όλα θα πάνε καλύτερα.
3: Λοιπόν, η Ολυμπία λοιπόν για τα γενέθλιά της και έγινε 30 χρονών και της κάνανε μία έκπληξη. Στράφτε που κάνουν σε όλους μας. Ξαδευτήκανε.
4: Έλα, δεν σε πιστεύω τώρα.
3: Μία τότε μεσμέουρα.
4: Έλα,
3: και σήμανε,
4: έλα.
3: Happy birthday to you.
4: Μεσμέουρα, άμα είναι μεσμέουρα, είναι γκουρμέ. Από μανζέ, γκουρμέ.
3: Και χρυσά και κλαίω. Και χρυσά κεριά.
4: Ναι, θα τα πήρε κάποιο πάστρο σεφ. Θα έκανε αυτό, θα έβαζε μια τσίρα να σοκολάτα.
3: Κάτσε, τα έχει βρει αυτά τα κεριά. Είναι
4: δεκάλεπτα,
3: άλλα
4: βρει,
3: άλλα είναι χοντρά, άλλα είναι έτσι, άλλα είναι στριφτά, άλλα είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
4: Έλα, μπορεί
3: να είναι. Η να αναζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλώσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι αυτή.
4: Ήτανε με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τι άλλε.
3: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η άξλαξ τα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λιγότερο.
4: Όχι, αυτή δεν είναι Ευγενία.
3: Καμιά κομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω.
4: Ωραία τα αδέρφια.
3: Ένα είναι χαρά. Λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά η άλλη είναι καλή.
4: Έλα, παιδί μου, τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχου είχε τα γενέθλιά της, όλες μαζί.
3: Αχ, όλες. Και αυτή.
4: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
3: Τι είναι η Λιοντάρια,
4: τη οικογένεια Ανινένιέλη που έχουν.
3: Το Μπραντολίνη μου κάνει φραντζόλα εμένα. Έχουν ψωμί, έχουν αρτοποιεί αυτοί.
4: Όχι, παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
3: Α, η Μπραντολίνη.
4: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
3: Ναι.
4: Χάιχουι. Δηλαδή είναι. Δώσε και μέρα μπάρμπα ένα πράγμα. Και
3: αυτή
4: πήγανε
3: αυτά. Στην
4: Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί τη οι γνωστοί σχεδιαστέ κλπ.
3: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
4: Η Νιάρχου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλε τι φίλε.
3: Ναι.
4: Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
3: Ποια είναι η Μουζούγκου, παιδί μου, σίστερ.
4: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες,
3: ναι,
4: που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
3: Και λέγονται Μουζούγκου.
4: Τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
3: Μουζούγκου.
4: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω και εγώ.
3: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν Ζητιάνος.
4: Το αγαπώ.
3: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
4: Το αγαπώ τη Μουζούγκου sister. Έχω και εγώ ένα.
3: Μουζούγκου.
4: Λοιπόν. Τι.
3: Εντάξει.
4: Έλα, ωραία είναι. Κάνουν και καλαμάκια.
3: Ένα τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Θα το πω εγώ.
4: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
3: Ήταν πολύ μουζούγκα η γιαγιά μου. Τώρα να σου πω, δεν είναι όλα ωραία τους. Έχουν, δηλαδή, τώρα.
4: Τι
3: είναι αυτό τώρα, το σόρτ, ας πούμε.
4: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
3: Λοιπόν, για πες.
4: Στο προεδρικό μέγαρο, καλέ τις είδες πως πήγαν. Ήταν μία παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
3: Ναι, ένα κοπέλα που λέει γιατί.
4: Ένα παθούμι.
3: Έτσι,
4: αυτά τα Βενέτσια.
3: Ή από παραλία ήρθε ή θα πάει
4: έβαλε,
3: μετά.
4: Και έβαλε ένα κλάβρε στο μαλλί και πήγε στο προεδρικό μέγαρο. Μα είμαι σοβαρή. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο. όλο.
3: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία.
4: Σε λίγο θα μπαίνουν ένα μαγιό. Μετά πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριο με τα ξενοδοχεία και φορούσε.
3: Σαντάλι και λέει.
4: Σαντάλι και βερμούδα.
3: Αυτό άνοιξε το δρόμο προ τον Gypsy King. Άρα να σου πω κάτι, οι μισοί δεν πήγανε, οι άλλοι αυτό.
4: Όχι, όλοι πήγανε.
3: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι. Πολιτικά πρόσωπα, ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μα τα είπε ο Γιαννακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όχι, λέει από εδώ μέχρι το Κουσάντασι.
4: Ναι, μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1.700.
3: Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Η κοινή ήταν καμιά ντυμένη καλά. Δίνονται πάρω οι περισσότερε. Τι να συζητάμε να λέμε, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Κρίμα, ρε παιδιά.
4: Δηλαδή δεν είδαμε ένα ντύσιμο να πούμε ουά.
3: Ναι, να πω
4: super,
3: τι ωραία,
4: wow.
3: Τι κομψή, τι φίνα, να το δούμε και εμεί να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να του πάρουμε να δώσουμε καμιά ιδέα εμεί, καλέ.
4: Τι είναι, μωρέ, το Paris Fashion Week.
3: Μα τι να πω.
4: Old Couture.
3: Ναι.
4: Αχ, παιδιά.
3: Ας βάλουν τουλάχιστον μουζούγκα κι αυτές. Μουζούγκου.
4: Μουζούγκου sister, τις αγαπώ. Κάνουν και κοσμήματα.
3: Ναι. Πήραμε τα κοσμήματα γιατί τα ρούχα δεν περίμενε.
4: Όχι,
3: τώρα.
4: Μα δεν είδες τα καφτάνια. Πήγες και εσύ στα σόρτσα.
3: Καφτάνς, περίμενε. Καφτάνς.
4: Έχω εγώ ένα καφτάνς να σου φύγει το κεφάλι.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραίο καφτάνς.
3: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα. Είναι μερικά είναι ωραία, αλλά. Πόσο κάτσε να δω πόσο κάτω. Είναι τρελές.
4: Τι.
3: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
4: ναι.
3: Που του κρέμονται και δύο λοίδια, λες και είσαι μοναχός στο Θιβέτ, έτσι.
4: Ναι,
3: και
4: διότι κάνει... αυτό είναι το τρέντ.
3: 936
4: είναι,
3: ευρώ.
4: Είμαι ζεν.
3: Οι Μουτσούγκου έχουν πιάσει, δουλεύουν κόσμο, παιδιά. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Να δω τα κοσμήματα. Περίμενε. Τα κοσμήματα πάνε ωραία. Είναι και αυτά.
4: Γιατί, συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα καφτάνια του.
3: Εντάξει, όχι για τόσα λεφτά. Να σου το πω έτσι.
4: Ναι, έχει να κάνει λεφτά. Από την μπαμπάκι είναι.
3: Από την μπαμπακία.
4: Μπαμπάκι είναι από την Αίγυπτο.
3: Ναι, τα κοσμήματα είναι. Κάλε αυτά τα φτιάχνει η Μαριέτα Χρουσάτα.
4: Για να το
3: και πω. Και η Ζωή Λάσκαρη Μακαρίτσα δίπλα από τη βάρκα και να περνάει η ώρα τη. Αν τρελάνει.
4: Όχι, είναι πιο περίτεχνα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα
3: εγώ βλέπω να βραχιολάκια τώρα.
4: Αυτά είναι απλά.
3: Α.
4: Έχει άλλα πιο σύνθετα.
3: Εντάξει, αυτά τα απλά τα φτιάχνε. Ζωή Λάσκαρη, θυμάσαι που είχε απομονωθεί λίγο. Φτιάχνε με ένα βαρκάρι.
4: Ναι.
3: Και φτιάχνε βραχιόλια.
4: Και λέγε να... μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μόναχη.
3: Για να βρει τον εαυτό τη.
4: Ναι.
3: 200... Είναι τα πιο περίτεχνα που είναι χάντρε τώρα και κάτι φλουριάλε και είμαστε να χορέψουμε τον τσιριγότικο. Με την παραδοσιακή φορά. Τσιριγό, 214 ευρώ. Όχι, παιδιά, δεν θα μπορέσω. Sorry. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Πώς, και κάνει
4: δω.
3: Και αυτό 214.
4: Για να το δω. Ναι, καλέ, φτιάχνουν πολύ ωραία.
3: Αυτό είναι ωραίο.
4: Πράγματα.
3: Τα άλλα δεν είναι. Αυτή έχει πάει στη θάλασσα τώρα, έχει μαζέψει 2 κοχύλια.
4: Δεν έχουν πάει στη θάλασσα. Τα πουλάνε στα χάρο τους, σε πληροφορώ.
3: Τα κοχύλια.
4: Αυτά τα πουλάνε στα χάρο.
3: Είσαι κανένα ψαράκι, πάει, του έχει πιάσει μου 2 κοχύλια, του έχει βάλει 2 χάντες, ένα πιαστράκι και ένα αυτό και τα πουλάει 143.
4: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται η ερωτική πανσέλινος του Ιουλίου.
3: Αμάν.
4: Το φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες μου. Βάλτε τα στρίγκ σας. Κάντε τα μπανάκια σας, αρωματιστείτε και σας έρχεται ο μεγάλος έρωτας.
3: Ανυπομονώ.
4: Ναι. Θέλω να βγεις στην ταράτσα και να κάνεις χαιρετισμό στο σύμπαν. Και κάτι θα σου φέρει στην αγκαλιά.
3: Εμένα.
4: Ναι.
3: Πρέπει να κάνω χαιρετίσω το σύμπαν.
4: Ναι.
3: Το σύμπαν νομίζω ότι με έχει.
4: Θα ανέβεις στην ταράτσα, θα φοράς έναν εγκλισέ. Θα πάρεις το μοχίτο σου. Θα βάλεις τα σεξι σου.
3: Ναι.
4: Θα βάλεις τα ισόρουχά σου, τα παντελέγια. Διότι έτσι προκαλείς το σύμπαν.
3: Θα φωνάξουν κανένα που κάνουν τα συνούρι να με βάλουν μέσα από αυτά που μου περιγράφεις.
4: Στην ταράτσα και you never know.
3: Α, λοιπόν.
4: Λες, έκανα decoration. Πήγα με δανεικό αυτοκίνητο στο
3: εξοχικό σου.
4: Εξοχικό μου και έκανα λίγο decoration.
3: Τι έβαλες.
4: Έχω βάλει παρατεταγμένους λες και είμαστε γκαλερί. Πάρα πολλούς πίνακες.
3: Το άλλαξες τα 2 βαζάκια που είχες πάρει.
4: Όχι, τα πήρα και αυτά, τα πήρα και τα άλλα.
3: Ναι, καλά έκανες. Μια χαρά.
4: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
3: Ναι, μωρέ, σιγά.
4: Πήγα να τα αλλάξω και μετά λέω αργή στην αλλαγή. Δεν πειράζει, τα θέλω. Τα είδα, λέω. Μωρέ, νόστιμα είναι, δεν πειράζει. Κράτα τα κι αυτά. Πήρα και το άλλο του ματσούκι, τα πήγα όλα, το έχω γεμίσει. Το
3: στήσε το ματσούκι.
4: Ακόμη. Ξέρεις, επειδή φοβάμαι γίνονται σεισμοί, το έχω βάλει σε πιο σταθερό μέρο.
3: Δεν γίνονται σεισμοί.
4: Συνέβη,
3: θα το κολλήσει αυτό στο εδάφο, θα κολλήσει από πάνω το. Να είναι ένα κομμάτι αυτό.
4: Ναι, ωραίο. Και άμα θέλει να μετακομίσει, να μην σου πω ότι αυτό.
3: Να. Λοιπόν, είδα τον σε φωτογραφία εννοώ, τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού στις πέτσες και τρώγανε.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι αχώνευτο παιδί.
4: Έλα μου, ρε γλυκούλη.
3: Είναι χρυοπλαστήρης. Τον φυλάει αυτή, τον αγκαλιάζει αυτή, του φυλάει τα μαλλιά, του κάνει τον νόμο, λες και είναι καθαρίδα του φέρεται. Μόνο που δεν τη κάνει και να. Και έτσι να φύγει
4: και
3: από
4: τώρα
3: πάνω.
4: Στις διακοπές.
3: Ναι, δεν ήταν.
4: Ο κακομοίρας έχει. Ο
3: κακομοίρας... Να τα λύσει όμως, αματάχη. Τι φταίει άλλη. Να μου πει και η άλλη γιατί κάθεται. Είναι και αυτό σωστό. Η οποία είναι πιο πλούσια από αυτόν πλέον, έτσι.
4: Ναι.
3: Η Μπιμπερού.
4: Μου άρεσε ο Μπίμπερ. Ήταν πολύ γλυκό αγορά.
3: Ήταν γλυκό.
4: Τον έχει βρει.
3: Άι, στο διάλογο χάλασε που λέει και το τέτοιο.
4: Μετά τις αποκαλύψεις με τον Επστάιν, μήπως κάτι θυμήθηκε. Μήπως κάτι ξύπνησε μέσα του.
3: Δεν ξέρω.
4: Έτσι λένε.
3: Εντάξει, το ξύπνησε μέσα του. Μέχρι δεν φέρεσε καλά τώρα δημοσίως κιόλας την γυναίκα σου. Δηλαδή την αγνοείς, αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά άμα βλέπεις αυτό στη δημόσια σφαίρα, φαντάζομαι τι γίνεται πίσω από το σπίτι.
4: Σωστό και αυτό.
3: Να τα λέμε.
4: Αυτή τι βγάζει, καλλιτικά.
3: Κάτι βγάζει αυτή και την πούλησε την εταιρεία της και είναι.
4: Άντε, πούλησε.
3: Ναι, και είναι πιο πλούσια από αυτόν.
4: Αυτός κάνει καμιά επιτυχία τώρα ή το κάψαμε τελείως.
3: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολούθησε και ποτέ. Δεν μου αρέσει η μουσική του. Ή
4: βγαίνει ο άλλος με το.
5: 2000 FM.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.

0: είναι αυτές που κυκλοφορούν με το φέρι. Πραγματικά ντυρλα, ντυρλαντα, ντυρλαντα. Σουξέ λέει και χικ.
1: Ναι, μονοκαϊμένος.
0: Έπιανε το στόμα του εκεί πέρα, μηχανία με τον μπροστά στο σκηνό. Είμαστε σοβαροί.
1: Τον γεράσανε μάλλον, μωρέ, τον άνθρωπο.
0: Πόσο τον πόσο τον κεράσανε, πόσο.
1: Δεν ξέρω, ήπιε πάντως, ήπιε.
0: Ήπιε την Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Εντάξει, μία φορά μπορεί να συμβεί, δεν ήξερα να συμβεί με αυτόν. Τι να πούνε που είναι, που είναι, που είναι και ο Μαζονάκης. Που είναι, που όταν ανέβαινε, παλιά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέρυσι δηλαδή, τα λέμε παλιά, ήταν.
0: Αγαπώ Μαζονάκη, του δίνω άφηση για μαρτυρία.
1: Εγώ δεν του δίνω. Τι συμβαίνει με Τσιμτσιλή, Κουτσελίνη και καινούριου.
0: Τι.
1: Προβληματισμός είναι ξένες στο ίδιο νησί. Είναι στην Πάρο, λέει, αλλά δεν κάνουν παρέα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή δουλεύει στον ίδιο σταθμό να κάνει παρέα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η μία να βλέπει την άλλη και να τη γυρνάνε τάντερα.
0: Ωραία. Γιατί είναι ένα κόσμο, γενικά.
1: Ναι, θα αλλάζουν διακοπέ τώρα έτσι ψηλή για να είναι με την
0: πόλη. Πε μου τη μέρα σου, πώ πήγε η μέρα σου, πώ ξεκίνησε, άδραξε τη μέρα, έκανε δουλειέ, διεκπαιρέωσε.
1: Δεν έχω
0: πράγματα
1: να πω τίποτα για τη μέρα μου, οπότε προτιμώ να λέω του άλλου.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα αναμπουμπούλα. Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο και θα μείνει όλη την εβδομάδα. Έτσι για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Βέβαια είναι παιδιά, τα κομπιούτερ χαλάνε, τα αυτά, θέλει υπομονή. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκεις και μάστορα αυτή την εποχή. Αν τύχεις να σου χαλάσει κάτι, δουλευταράς, πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι.
1: Λέω λοιπόν για την Τσιμτσιλή και την τέτοια, η μία λέει κάνει παρέα με την. Κάτσε να δεις. Η Κουτσελίνη είναι, είναι μόνη της, η Τσιμτσιλή κάνει παρέα με την. Μάρα Ζαχαρέα και τη Μεσαροπούλου. Εντάξει, και η καινούριο είναι στην την άλλη άκρη του νησιού με τον μπεμπέ και τον σύζυγό της.
0: Αν δεν έχουν φιλικές σχέσεις, πώς να κάνουν παρέα μεταξύ τους.
1: Ναι, αυτό λέμε. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη τραπέτευσε στη Μύκονο στην Πάρο με σκάφος. Η Αθηνά Οικονομάκου ερωτευμένη στη Μύκονο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο της. Αυτά συμβαίνουν στην κοσμική Show Beach.
0: Ναι, και γίνονται πολύ ωραία πάρτι, παιδιά, σε διάφορα μέρη.
1: Πάρα βέβαια. Πολύ ωραία.
0: Έγινε ένα φοβερό πάρτι στη Μύκονο που ήταν πραγματικά όλη η Αθήνα. Μ' αρέσει όταν άνθρωποι που δεν είναι αυτής της ειδικότητας ανεβαίνουν στα ντεκ και παίζουν μουσική. Και μάλλον τους φτιάχνει αυτή η διαδικασία. Θα μ' άρεσε να ήξερα να παίξω τα κουμπάκια και να έκανα λίγο
1: την DJ.
0: Ωραίο είναι,
1: ωραία,
0: να παίζεις μουσική κλπ. Λοιπόν, και έχει διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος λέει από εκεί που ήταν ψιλοάδια, τώρα είναι ο ένας πατάει τον άλλον. Κι όλα βέανον καλό. Σαν πας να κλείσεις τώρα ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις τίποτε. Και οι τιμές είναι.
1: Μα είδα και στενά.
0: Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα.
1: Στα στενά γινόταν. Ένα βίντεο που είδα τέλος πάντων γινόταν. Ήτανε. Ο ένας πάνω στον άλλον, στα στενά της Μυκόνου. Περπατάγανε δηλαδή σαν να ήταν σε ουρά για να ψωνίσουν κάτι.
0: Ναι. Δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μας δώσει κανένας, παιδιά, εικόνα τι γίνεται. radio@papakiparapolitika.gr. Γιατί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και ψιλοαδειάζουν. Δηλαδή, εγώ κατεβαίνω πολύ γρήγορα από τα βόρεια.
1: Ναι, έχει αδειάσει Αθήνα. Έχει αδειάσει Αθήνα.
0: Ήθελα να ξέρω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόσμο ή είναι και εκεί ανετούμπα.
1: Φαντάζομαι πως θα έχουν. Θα είναι
0: δροσερά. Για να μας στέλνουν μηνύματα. Δροσερά είναι το τρένο, έχει air condition.
1: Ναι,
0: μερική
1: στιγμή είναι να πετύχει το τρένο με το σειρμό με το air condition. Δεν έχουν όλα, αλλά τα περισσότερα έχουν.
0: Λοιπόν, στα τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται.
1: Στα
0: το μεταγραφικό λέει παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
0: Ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
1: Α, είναι και ένα τρέιλερ και δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
0: Δεν είναι δικό τους κατοχυρωμένο.
1: Όχι.
0: Το όνομα της εκπομπής. Θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
1: Και
0: δεν
1: είναι ένα τρέιλερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky. Και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι. Και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπής λέει, τι θα έχουμε το όνομα εκπομπής. Θα το πούμε, λέει, στο επόμενο τρέιλερ.
0: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή.
1: Νομίζω, ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
0: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης λέει. Πεντρετζίκης, πώς λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει, δεν ξέρω. Πάντως, γενικά βρίσκεται σε μία αναμπομπούλα, παιδιά, η τηλεόραση δεν έχει χρήματα και ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
1: Και όσοι λοιπόν έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθού, έχουν κόψει πάρα πολύ τους μισθούς.
0: Λοιπόν, έσταξε, λέει Φαρμάκη, ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί τέσσερις φορές?
1: Όχι.
0: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Αφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
1: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί
0: ο πρώτος. Α. Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11 μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος, είπε ότι η Τζένιφερ Λόπες δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλής, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». Κακιά πεθερά ποιο είναι, δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ήταν λίγο ανασφαλούλα.
1: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε τηλεοπτική στέγη, θα είναι κριτή στο MasterChef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισσα.
0: Τώρα αυτό είναι. Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
1: Ναι.
0: Αυτός.
1: Ποιο?
0: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι. Στο MasterChef που έχει τέτοιες τέσσερις, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει. Επειδή αυτή έφτιαξε και δύο ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή. Να παίρνω και κανένα φράγκο για να μπαίνει.
0: Ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Θα είναι κριτή. Ναι.
0: Είναι λίγο υποτίμηση.
1: Είναι, είναι. Στο Μάστερ της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να. Αλλά πλέον δεν θέλω να με αποκαλείτε, λέει, δούκισσα, είμαι το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και με την αποκαλούν Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προσβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα
0: έκανε. Προσβλήθηκε, καλά το πες.
1: Ναι.
0: Προσβλήθηκε στην Αυστραλία.
1: Αυτό. Εντάξει, παιδιά.
0: Χαρά, έχουν... η βασιλική οικογένεια! Χαρά!
1: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο και της είπανε η άλλη, η παρουσιάστρια της είπε: «Καλώς ήρθατε, να σας αποκαλώ», λέει, «δούκισσα», και η Μέγαν είπε: «Α, όχι», λέει, «να με λες μόνο Μέγαν».
0: Τι χρήματα πήρε.
1: Δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
0: Λοιπόν, αυτοί μένουν σε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά. Αυτή, εντάξει, παίζει, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
0: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
1: Παίρνουν κάτι, δεν με τους στάνουν. Γιατί αυτοί, επειδή τους έχουν φύγει οι τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να. Όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ. Φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είναι πρώην. Κοίτα, once πριγκίψα, always πριγκίψα.
1: Γιατί καλή και με τον άντρου που τον πετάξαν έξω με τα κλωτσίδια. Αυτό βέβαια είχε.
0: Ναι, λοιπόν,
1: τον ξυλώσανε όμως πρώτα.
0: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι. Πες μου τώρα ο Άντριου. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λογικά, θα κρατήσουν τα προσχήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
0: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
1: Ναι, ή αυτό.
0: Μπορεί γιατί, και αυτό.
1: Γιατί αν τον βγάλεις φωτογραφίες. Εκτός αν έχει πει πηγαίνει και, με τον και έχει πει δεν θα δημοσιεύεται φωτογραφίες. Γιατί όπου τον δεις, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
0: Ναι, το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλος φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο.
1: Ναι.
0: Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
1: Δηλαδή δεν λένε
0: δεν λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
1: Πείτε
0: το στους καλεσμένους. Αφού πια όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
1: Ακριβώς. Τραβάτε ένα γιασκλέο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά, μόλις. Εν τω μεταξύ, είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε η Αδέλ, λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει: «Α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάθε γάμο.
1: Φέρετε ημολόγια.
0: Για έλα εδώ να σε ελέγξουμε». Και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
1: Τότε με τις καμήλες, λες, πριν 3 χρόνια.
0: Ακριβώς. Και είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την αίσθησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρίσματα, καλά τους τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. και λέγανε για δείξε μας το εισιτήριο, την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε, τι υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και έπεσε δεύτερη καμπάνα.
1: Μα παιδιά, εδώ υπάρχει, έχουν εξαμονηθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
0: Σε συνεργεία.
1: Στα πάντα.
0: Καλέ μου λένε σε
1: ταβερνάκια.
0: Σε ουζερί.
1: Σε Airbnb να δούνε αν στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλος μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μας που τους φιλοξενούμε.
0: Να σου πω. Το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιος που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασε αυτό.
1: Α, το διάβασε αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να ανταλλάσσουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
0: Κάτσε όμως. Τι πόσο ήταν αυτό,
1: 5
0: χιλιάρικα.
1: Νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν με Άιρις. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρις. Μπορεί να μην ήταν με Άιρις, γιατί το Άιρις έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
0: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μα μετά είπε ο άλλος, λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
1: Μα καταρχήν, ας τη δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
0: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
1: Α, μαύρα
0: φορολογείται.
1: Δηλαδή. Δηλαδή, άρα σε σπρώχνει να παίξει με μετρητό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου κάνει.
0: Ναι, όσο τα έχουμε τα μετρητά.
1: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
1: Α, δούμε.
0: Γκλιν, γκλιν, γκλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, δεν το πιάσει, αν δεν κάνει. Όπως κάνουν κάτι παππούδες στα χωριά, να σαλιώνεις το χέρι σου. Να το πιάνεις στο χάρτινο, να λες λεφτά υπάρχουν. Τι να καταλαβαίνουμε τα ηλεκτρονικά, λες και παίζουμε φρουτάκια.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα μπορείς να. Θα ελέγχονται τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να σηκώσεις, δηλαδή ρε παιδί μου, δεν σου λέω πολλά λεφτά. Ένα κατοστάρικο και να ψωνίσεις κάτι που δεν χρειάζεται να περνάνε όλα αυτή την εφορία πια.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Αυτό θα γίνει, ναι.
0: Το έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι Αμερικάνοι και λέει ότι το Bitcoin ήταν η μεγάλη πρόβα αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Άσετε που όλοι έχουν γίνει επενδυτές και πέσουν. Ο καθένας ότι ψιλολοίδια είναι, του παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν. Καλά, λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι, μεγάλο επιχειρηματία.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχουν χαθεί.
1: Ναι, πολύ άγκαστη είναι λίγο ότι κάποιος την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει. Δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο. 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
0: Ναι. Και
1: ήταν, λέει, και έμπιστος φίλος του.
0: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
1: Τι είναι, σκορδά εννοείς. Μια χαρά.
0: Και μετά ήρθε το διαζύγιο. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταφλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας γιόρτασε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, γιόρτασε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπληξη.
1: Α, μια χαρούλα. Να τα δεκατοστήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μακριά από εμάς και όπου θέλει αλλού, ας τα χαρεί.
1: Λοιπόν, η Βασιλική ακροάτρια μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη, όπως και εσείς, και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15 ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
0: Να τα!
1: Πάντως αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Τι ξένες γλώσσες.
1: Ναι, μία καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει σου κάνει καλό στον εγκέφαλο, στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσει να πλένεις τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινες. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
0: Τι.
1: Αλήθεια.
0: Μία φίλη.
1: Για δοκίμασε που... να πλύνεις. Εγώ τα δοκίμασα. Εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Ναι. Δοκίμασα με το δεξί, κάτσε να βγάλω το μάτι μου, βέβαια. Πήγε αλλού η οδοντόπολη. Αλλά κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι. Δηλαδή, κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου.
0: Τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχεις ηλεκτρική?
1: Όχι, δεν την πω. Α,
0: παιδιά, Η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι φοβερή η ηλεκτρική. Οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο
1: καλά. Μέσα.
0: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. Οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα φαγητά.
1: Ισχύει.
0: Και γι' αυτό σου λέει πάρε αυτά τα πραγματάκια.
1: Τα
0: νηματάκια ή τις οδοντογλυβίδες αυτές τις πλαστικές συλλογικές, σου λένε οι οδοντίατροι. Έτσι δεν χαλάνε ποτέ τα δόντια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Λοιπόν, μου είπε μία φίλη μου που είναι εντατικολόγος ότι όταν βάζουμε στη ΜΕΘ, λέει, ασθενείς, τα εμφυτεύματα πετάγονται, λέει, έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτι δόντια, λέει, είναι ο άλλος έτσι με το σωλήνα και είναι κάτι δόντια και είναι όλοι σαν τρακομέλη.
1: Τι είναι πετάγονται έξω?
0: Δεν ξέρω, προφανώς από το σωληνάριο αυτό που τους βάζουν. Βγαίνουν σαν να είναι.
1: Χαμηλιόδοντες.
0: Δεν έχει δει κάτι ψάρια που πετάγονται λίγο.
1: Ναι,
0: τα ψάρια γίνονται. Τα δόντια έτσι γίνονται, λέει η
1: Γιάννη. Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνας Σταυράκης σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολλιέ.
0: Έχει
1: το οποίο
0: πάρει
1: έχει
0: χρήμα αυτή.
1: Από πού?
0: Από εκείνον. Εκείνον το.
1: Το παλιό.
0: Το παλιό, το δυνατό.
1: Έχει πάρει,
0: έρθει, λέει, ήρθαν. Με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς παίρνουν τα μπάζα και
1: ναι.
0: Τέτοια, έτσι.
1: Με κοντέινερ.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
1: Λοιπόν, και ανέβαζε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρέω ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του σκυλάκι, με ασορτή ή τέτοιο τόπο.
0: Για να
1: παρέω
0: δω το σκυλάκι.
1: Και κολλιέ που είναι.
0: Ωραίο σκυλάκι. Α, όχι.
1: Ναι. Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
0: Δεν τα μπορώ, κακομούτσουνα είναι.
1: Όχι, πανέξυπνα. Διάολοι πάρα πολύ. Τα πομεράνια, ναι.
0: Μένα μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μούρη.
1: Ναι, ποια λες τώρα τα κάνει τα.
0: Που είναι μπουκλωτά.
1: Τα κάνεις και τα πούντλ.
0: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να.
1: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
0: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτες στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν. Τα πάγκλ, πώς λέγονται.
1: Παγ.
0: Παγ, ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
1: Πιέτες.
0: Τα οποία είναι. Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνάτα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες, που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
1: Ναι, ποια είναι τα πακ που
0: αυτά είναι
1: να
0: πολύ.
1: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
0: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
1: Αυτά έχουν πρόβλημα. Καλλιροχαλίζουν, μιλάμε ότι σε αγροτινάνε πολυκατοικία.
0: Έλα, ωραία,
1: έχουν πρόβλημα. Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα, αναπνευστικό. Από κατασκευή στα κακόμοιρα. Και δεν κάνουν. Μου έχει τύχει να έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν πάρει. Σε
0: ενοχλεί.
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Ένας φίλος μου ξέρει τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιος τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλος. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει, δεν με παίρνει ο ύπνος.
1: Ναι, είναι το λογικό.
0: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε παλιό, το οποίο έκανε, χτυπούσε ανάλογα με την ώρα τόσες φορές. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά κάποια στιγμή μας χάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει. Δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε και λέγαμε μα είναι. Τέτοια η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
1: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου, χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα. Μία
1: ναι,
0: φορά.
1: Αλλά το ήξερες, ρε παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβες, ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
0: Τη Αγία Παρασκευή.
1: Τη Αγία Παρασκευή ήταν χθες.
0: Ή προχθές. Την Κυριακή ήταν.
1: Την Κυριακή και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος.
0: Σωτηρά.
1: Όχι, αλλά μα μου το πει, θα σου πω ναι. Παντελεημονά. Πάντως μεγάλη γιορτή χθεσινή ήταν. Η μεγάλη γιορτή. Και είμαι κάθομαι, όχι αρκετή. Εν τω μεταξύ αυτό ο δικό μα ο καμπανοριστή που κουμπί πατάει είναι παιδιά. Δεν θέλω να σου πω πως τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή. Δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά νιώθω ότι είναι σαν να έχει ένα μπόα και να το κουνάει μαζί με το και εκεί κάνει η καμπάνα. Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
0: Παιδί μου, δίνει μια νότα.
1: Ναι.
0: Βάλε και τον εγκλησέ σου και κάνε τις χορευτικές σου φιγούρες την ώρα που παίζει καμπάνα.
1: Ναι, πάντως ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένεις και το ξέρεις και το συνηθίζεις.
0: Δεν
1: είναι. Καλά είπα. Άγιος Παντελεήμονας. Εχθές.
0: Μεγάλη χάρη.
1: Ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε η καμπανά. Όταν χτυπάει η καμπανά.
0: Όλη μέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μας πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο Μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώς μπορεί να ακούγεται καμπάνα?
1: Εσπερινός. Α, τι εννοεί?
0: Στη μία τη νύχτα.
1: Στη μία τη νύχτα.
0: Που κάπου έρχονται κάτι καμπανιές.
1: Στη μία τη νύχτα.
0: Λες να είναι του εγκεφάλου μου. Λες να είναι
1: κοιτάξει,
0: και δεν
1: πώς το φαντάζεσαι.
0: Εγώ.
1: Αλλά αν είναι απόγευμα.
0: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά αποκλείεται τώρα τέτοια ώρα, η αλήθεια είναι.
1: Με τρομάδιες.
0: Ναι.
1: Εκτός αν είναι 8, μήπως είναι 8 η ώρα, 9, ξέρω, 8.
0: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μιας φίλης μου και μου άρεσε, βέβαια, Πάσχα, έτσι.
1: Βέβαια, μου άρεσε σαν επισκέπτης, ναι, αλλά άμα το έχεις αυτό το πράγμα και όποτε είναι γιορτή, εσπερινός, με πανηγύρι, κοινό τάλο, βαράει μια καμπάνα στα καλά του καθουμένου.
0: Πόσες φορές την ημέρα, μία?
1: Δεν βαράει κάθε μέρα.
0: Α,
1: δεν χτυπάει κάθε
0: στις
1: μέρα.
0: Γιορτές,
1: στις γιορτές και αυτά τα πέμπνε. Ναι. Οπότε κοιτά και λε, ποιο γιορτάζει σήμερα.
0: Α, είναι, καλό είναι αυτό.
1: Σου ρίχνει ξαφνικά. Καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή, όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Και...
0: Καλά, εκεί σε πιάνει λίγο καταθλιψούλα, ναι, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
1: Δεν ξέρω γιατί, έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες σε εμάς.
0: Ζείτε πολύ εκεί.
1: Μάλλον...
0: Είσαστε στο τόπο ευημερία.
1: Ή τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο κημητήριο τη Γλυφάδα έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
0: Α, ευτυχώς.
1: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει ο άνθρωπος να παντρεύεται, να μην την έχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση, να τους έχει από το τέτοιο στο φαΐ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
0: Εν τω μεταξύ, στους γάμους, παιδιά, δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
1: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλήσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 αντιμέτρη το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Νίκο, για αυτή τη σεζόν. Αυτά.
0: Η Μπρουκ Ναντήρ, τι ξέρεις που παίζει στο Baywatch. Και έβγαλε τα μημέδια της έξω.
1: Είναι η καινούρια.
0: Ναι, Baywatch, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν
0: την
1: εμένα
0: μου αρέσει πιο πολύ από την Pamela Anderson.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και πιο σύγχρονη. Εντάξει, βάλε όμως την Pamela Anderson στην εποχή της.
0: Ναι, ήταν.
1: Μας είχαν φύγει τα σαγονάκια και εμένα μου άρεσε.
0: Πω,
1: δηλαδή.
0: Πω, οι άντρες είχαν πάθει μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ με το σύζυγό της που του είχε κάνει το
1: πλάστικο. Ήταν και εκείνο. Και αυτός πια δεν είχε πιπί. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν.
0: Γιατί χώρισαν.
1: Σκηνή που δένουν τα πλοία, ρε παιδί.
0: Την απάτησε όμως, νομίζω.
1: Κάνε μόνο και μία και δύο. Και την κακοποιούσε από ότι. Κάτι κακοποιούσε ψυχολογικά και τέτοια.
0: Την κακοποιούσε.
1: Αν τις έχουν και κανένα φούσκο.
0: Πού περνούσε τόσο καλά με τις βιντεοκασέτες.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Πόσες γυναίκες είπαν, έδειξαν τα βίντεο αυτά στου άλλου.
1: Ναι,
0: και με κοίτα, είπα, με λάκητε ή τίποτα.
1: Είπε και αυτό όμως αυτή η.
0: Μάικλο Φασολάκη.
1: Είπε σε μία εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι. Όλοι λέει, ξέρανε λέει τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Και λέει και εγώ δεν πήρα μία.
0: Τι δεν πήρε μία.
1: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο,
0: ναι,
1: το είχαν βάλει σε. Όχι, δεν ήταν γνωστή.
0: Δεν έκανε έτσι
1: ήταν γνωστή
0: η καριέρα.
1: Ήδη. Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αυτή ήταν γνωστή ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ γνωστή, ναι.
0: Αχ.
1: Και το είχαν έτσι στον τοκάνα, αλλά μετά και τέτοια στον το site λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια. Και βγάζανε λεφτά, λέει βάζουμε και εγώ λέει μία.
0: Φαντάζεσαι.
1: Με είδανε αυτό, είδα αυτό, μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα πήγε η γυναίκα. Δίκιο είχε.
0: Της ποιότητας κι αυτή,
1: Ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
0: Ο άντρας της πήρε τίποτα.
1: Ούτε αυτός νομίζω.
0: Ούτε αυτός. Άρα πώς έφυγε το βίντεο αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πώς έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντως.
0: Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μόνο εκεί.
1: Ναι. Κάποιος να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό. Αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει θα βγάλουμε φράγκα. Κάποιος το πούλησε το βίντεο σίγουρα και από εκεί και πέρα το είδε όλος ο κόσμος.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

0: Άρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
0: Δείτε μας ζεστά. Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις.

0: σκέψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Στέφανε.
4: Ναι.
3: Πάω σούπερ μάρκετ.
4: Στο τάδε.
3: Όχι.
4: Στο άλλο τάδε.
3: Μπα, όχι.
4: Πού θα πας.
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: 2000 FM.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

φωτιά. Λες πως χωλαίνεις σε σβησμένα μονοπάτια. Γυρίζεις ξένη από εχθρό και συντροφιά. Σ' αυτό το κόσμο που δεν βλέπει πια στα μάτια. Μες στο δωμάτιο ταξίδια κάνεις αστρικά.

Γι' αυτό το μπαλκόνι που έχει άλλη θέα, μας τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς και έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε, Λουκάς Φωτόπουλος, στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα διανύσουμε τις δύο επόμενες ώρες με τραγούδια, μουσικές, παλιότερα, νεότερα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα και θα διανύσουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι του 2026. Υπέροχο, το λέμε έτσι, κάθε υπερβολή, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει το αύριο. Οπότε είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά από την καινούργια δισκογραφική δουλειά που κάνανε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion.

0: με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Τζόρτζια Κεφαλά, Τζόρτζια δηλαδή, έτσι την ξέρουμε όλοι. Α, στο τραγούδι του Νίκο Γιώγαλα, θα σου φανερωθώ. Από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Τι ωραία που τραγουδάει η Τζόρτζια. Και μην ανησυχείτε, θα την έχουμε και καλεσμένη κάποια στιγμή. Έρχεται, έρχεται. Απλά είναι λίγο το καλοκαίρι, λίγο οι περιοδίες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Θα το καθυστερήσουμε λίγο. Αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την καλεσμένη του Νατάσα Μποφίλιου. Ο Φίλιππος γιόρτασε τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, πανηγυρικά και φυσικά συνεχίζει για τα επόμενα 30. Είναι τόσο απλό.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

0: Τι να πει κανείς για σένα.
1: Μόνο για εκείνη μη μου λες, η Νατάσα Μποφίλου τραγουδά τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημειωράκι με πολύ πολύ αγαπημένο. Θερινά σινεμά, τι άλλο.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημιωράκι σήμερα, μαζί σας εδώ, παρέα σας και φυσικά με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τραγούδια που σας αρέσουν και σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι μας, το δεύτερο ημιωράκι, με ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακολουθούσαμε μόλις από την Ελευθερία Ρεβανιτάκη, τις Κλειδαριές, το οποίο τραγούδι είναι της Ελένας Βραχάλη και το είπε σε δεύτερη εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας πάμε όμως σε κάτι άλλο. Για ακούστε.

Ως την άκρη του ουρανού σου, η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα και όχι με τον Φίλιππο Πλιάτς, κάπως είχε πρωτοεκδοθεί το τραγούδι αυτό που πολύ πολύ πολύ το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο έρχεται από τη Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν, που δεν ξοδεύτηκε λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο, τον πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε με ενήλικα τραγούδια, γιατί η Λιδία κάνει καταπληκτική δουλειά ως δημιουργός του Panda Move, ενός μουσικού project το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως και την ψυχή της.

Ένα τραγούδι από την Ηρώ, από τα παλιά της, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλι του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ποτέ έτσι στεγνά. Πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε το απαραίτητο break και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει έρχεται από Νατάσα, από Νατάσα Μποφίλιου.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι

0: θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch,

0: Phoenix Man FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για τους ευάλωτους τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος στο πρώτο τραγούδι του επόμενου ημιώρου μας. Δεύτερη ώρα εκπομπή εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι καλοκαίρι 2026. Το περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία παρέα. Και είτε είσαστε αγόρια είτε είσαστε κορίτσια ισοστρεφή, καλό θα ήταν να ακούσετε το επόμενο κομμάτι, γιατί έρχεται από την Ελεονόρα Μανώνα. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει Δραμαμίνη. Στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια η Ελεονόρα Μανώνα.

Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη δηλαδή, και το τραγούδι του Ρεσιντάντου, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες δικαίως επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και λέει «Πάω να δω τα αστέρια».

της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι στον ουρανό χιλιάδες.

Παιδί, αγαπούσα ένα αστέρι, το κρατούσα από το χέρι. Μη μου φύγει, μη χαθεί. Και όταν χάθηκε τα αστέρι και δεν ήμουν πια παιδί, τότε γνώρισα εσένα. Και όταν έφυγες κι εσύ, τότε έχασα και εμένα. Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία. Τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πολύ νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, αστέρι, πες μου κάτι. Ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις, πώς θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη, μήπως ξέρεις να μου πεις. Είσαι έσβησε και σένα, αστεράκι μου παλιό. Η κακούργα κοινωνία, κοινωνία ένοχη. Να τη δώσω μια να σπάσει που σκοτώνει τα παιδιά. Κι όσα ζήσουν τα τρελαίνει, τα κλειδώνει σε κελιά μοναξιάς και μαύρης φτώχειας. Τα πληγώνει με ψευτιές, κοινωνία άκαρδη. Και στη μούρη και στη φτύνη την αλήθεια τη δικρή. Πώς θα ζήσουν φτωχά, πιο φτωχά από τους γονείς τους. Με ένα σπίτι νοικιασμένο, ένα γέρικο αμάξι, πέντε μέρες διακοπές. Και αυτό είναι όλο κι όλο. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Μη μιλάς άλλο για αγάπη. Βγάλ τα πέρα μοναχός, βγάλ τα πέρα μοναχή σου. Είσαι εσύ και η ψυχή σου, είσαι εσύ και η ψυχή σου. Άλλα μου λέγε τα στέλνια.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Το τραγούδι που διασκεύασε η Κορίνα Λεγάκη και συμμετέχει και η Ντρα Κέιν. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημιωράκι, γιατί έχουμε σχέδια για εσάς. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πάμε για break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έχουμε ανθρώπους και έχουμε εσάς να μας υποστηρίζετε και να μας ακούτε.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ανδριάννα Μπάμπαλη, το οποίο τραγούδι μπορεί να είναι και τραγούδι που μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη φιλία μαζί για μια ζωή. Πόσοι και πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικά αληθινές φιλίες που έχουν κρατήσει μια ζωή και θέλουμε να κρατήσει άλλη τόση. Γιατί έτσι είναι οι φιλίες. Δυνατές και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ένα μήνυμα κοινωνικό. Έχουμε τώρα ένα θέμα με τα κοινωνικά μηνύματα. Και το ερμηνεύει Γιάννης Κότσιρας, όπου λέει. Και πραγματικά το πιστεύει και το πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, και όμως υπάρχει.

Η Αστρομάτα. Αυτή ήταν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά πήγε στην Ευρώπη και έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Terra Vibe, όταν παρουσίασε την κλαβδία και είπε: Ακούστε τώρα και την κανονική κλαβδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με ένα τραγούδι που μας πάει κατευθείαν στη Σύρο, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Σύρο και το έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση.

Ελεύθερη Ερωαντάκη, και τη δεθάδνα το γύρο του κορμιού σου να ξανάκανα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντάξει, σε φοβερή στιγμή, τα τραγούδια για τους μήνες, και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση και η τρίτη και η τέταρτη, καμία σημασία, δείχνει πόσο δυνατά μεγάλο τραγούδι είναι.

Η γλυκερία μας λοιπόν σε τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, και επειδή εδώ πρέπει να κάνουμε ένα φινάλε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να κάνετε αυτό που πραγματικά γουστάρετε και αγαπάτε. Αυτό, τίποτα άλλο.

Μέσα στα όνειρα σου κρύβεις από φόβο. Τα καλύτερα ταξίδια που αντέξαν στον χρόνο. Και αυτά που έκανες και μου πες να τα σβήσω. Όσα ήθελες και έχεις κάνει πίσω. Τις κρυφές επιθυμίες που ποτέ δεν είχες φτάσει.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση

0: της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
1: Εργασίες Κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
4: Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
14: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιμών.
13: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
16: 2000 FM.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: ξαφνικά.
1: Παρουσίες και απουσίες που μας αλλάζουν. Μας αλλάζουν για λίγο, μας αλλάζουν για πολύ, μας αλλάζουν για πάντα. Αυτό ήθελα να πω. Βρε, τι παθαίνουμε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, το έχετε πάθει κι εσείς. Εδώ είμαι λοιπόν, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, έτσι και μια καλοκαιρινή παραζάλι να την πω. Συγγνώμη, εδώ θα είμαι, θα προσπαθώ για το καλύτερο τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε μαζί.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι.

Εδώ είμαστε και δεν χανόμαστε. Μόνο για λίγες βουτιές στη θάλασσα και μετά πάλι έξω. Εδώ λοιπόν, για να απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι με τα δικά μας τραγούδια. Κάθε καλοκαίρι έχει τα δικά του τραγούδια και πολλές φορές έτσι γυρνάμε προς τα πίσω και θυμόμαστε όχι απλά τους στίχους, αλλά τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους εκείνους με τους οποίους τα χορέψαμε, τα τραγουδήσαμε, τα πρωτοακούσαμε.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα της ζωής σου.
4: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

Οι θάλασσες έχουν τα δικά τους κύματα και οι οικογένειες από τη μεριά τους άλλα. Άλλα που βγαίνουν προς τα έξω, άλλα που μένουν μέσα στους τέσσερις τείχους, όσο ψηλοί και επιβλητικοί και αν είναι αυτοί. Πού θέλω να καταλήξω τώρα? Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρη, τη σύζυγό του και τα παιδιά τους και βέβαια το πατέρα του, το βασιλιά Κάρολο. Εκεί στην εξοχική κατοικία Highgrove House βρέθηκαν. Έφυγες. Μη φανταστείτε, για μία μισή ώρα όλοι και όλοι, και αυτή είχε κάποιους όρους από ό,τι διαβάζω. Κάθε οικογένεια τελικά έχει τους δικούς της όρους και νομίζω όσο πιο πολλά κρύβονται, τόσο περισσότεροι και οι όροι.

Αναρωτιέμαι κατά πόσο συνεχίζονται όλα αυτά τα σούσουρα στις γειτονιές των χωριών, των νησιών, από εκείνους που φεύγουν το χειμώνα και πάνε το καλοκαίρι εκεί. Με καινούρια φίλοι, με καινούρια οικογένεια, με κάτι καινούριο. Δεν γίνονται σούσουρο. Παλιά, εγώ θυμάμαι, μια χαρά γίνονταν τα σούσουρα. Τώρα δεν είμαι σίγουρη, λίγο απέχω από όλα αυτά. Ίσως και να μην με νοιάζει, δεν ξέρω εσάς.

Summer and Grace λοιπόν, και ρώτησαν το chat GPT ποιο είναι το πιο φτηνό νησί για διακοπές φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα για κάποιον που μένει στην Αθήνα, και η απάντηση ήταν Σέριφος. Κάπως ψηφίζονται τα εισιτήρια, η διαμονή, το φαγητό και όλα τα σχετικά, και κάπως βγαίνει εν πάση περιπτώσει αυτό το συμπέρασμα. Εσείς τι λέτε, υπάρχει τέτοιο νησί στην Ελλάδα? Το πιο φτηνό για διακοπές? Νομίζω σε πολλές περιπτώσεις συμφέρει να πας στο εξωτερικό, να δεις και κάτι καινούριο.

0: σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τα σκηνικά που επαναλαμβάνονται πάλι, οι άνθρωποι που επαναλαμβάνονται, που φεύγουν για λίγο και έρχονται για λιγότερο, για περισσότερο, ποιος ξέρει κιόλας. Καταστάσεις που τις έχουμε συνηθίσει και λειτουργούν λίγο σαν φάρμακο που άλλοτε μας κάνει καλό και άλλοτε

Μας δηλητηριάζει. Πάλι, αυτός είναι ο Γιώργος Αλκαίος. Εδώ είμαστε κι εμείς για τη δεύτερη ώρα μας, το τρίτο ημίωρο που έχει ήδη ξεκινήσει που λέτε. Τελειώνει με ένα διαφορετικό τρόπο πάντα αυτό το ημίωρο. Λίγο πριν τις διαφημίσεις έχουμε την Ξένια Κούρτογλου, όχι για πολύ, για δύο λεπτά, που όμως είναι αρκετά για να μας καθοδηγήσουν στο κάτι της που χρειαζόμαστε.

0: Όπου φύγει, φύγει, δεν θα πάμε. Θα πάμε αντίθετα κάπου πολύ συγκεκριμένα. Να ακούσουμε τώρα την Ξένια Κουρτογλού. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα έχει να μοιραστεί αμέσως τώρα μαζί μας, με 5 σημάδια ότι η φιλία που έχουμε δεν είναι πραγματική.
1: Από τους ανθρώπους που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες, συχνά ακούω για φιλίες, φίλους και φίλες που μπορεί να κάνουν παρέα, όμως κάτι δεν πάει καλά. Και σήμερα θα μοιραστώ 5 σημάδια που σας δείχνουν ότι μια φιλία που έχετε δεν είναι πραγματική. Στο νούμερο 1, διστάζετε να μοιραστείτε τα καλά σας νέα μαζί του. Ένα σημαντικό αρνητικό σημάδι είναι όταν έχετε μια επιτυχία ή κάτι που πάει καλά, για παράδειγμα η προσωπική σας σχέση, μια προαγωγή στη δουλειά σας, κάποια χρήματα που κερδίσατε ή απλά ότι πήγατε κάπου και περάσατε πάρα πολύ καλά, το κρύβετε από το συγκεκριμένο φίλο ή φίλη, γιατί δεν είστε σίγουροι ότι θα το χαρεί για λογαριασμό σας. Στο νούμερο 2, υπάρχει μια έντονα αρνητική ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Ένα επόμενο βήμα είναι αυτή η αίσθηση βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί όταν βρίσκεστε και που σας κάνει να μην νιώθετε άνετα να συζητήσετε, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που έχετε εντοπίσει. Αυτή η αίσθηση ότι το κλίμα είναι βαρύ και τεταμένο και δεν υπάρχει άνεση και ροή στην κουβέντα, αντίθετα, δισταγμός, αμφιβολία και σφίξιμο, σαν να πνίγεστε και θέλετε να φύγετε. Στο νούμερο 3, δημιουργούνται συνέχεια παρεξηγήσεις και προβλήματα στην επικοινωνία. Διαπιστώνετε ότι συχνά αυτός ο φίλος παρεξηγείται, θυμώνει και εσείς πάντα πρέπει να εξηγήσετε και να λύσετε την παρεξήγηση που μπορεί να δημιουργηθεί από το τίποτα. Για παράδειγμα, είπατε θα τηλεφωνήσετε σε 10 λεπτά, αργήσατε λίγο και όταν τον καλείτε δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Έτσι για να σας δείξει ότι έχει παρεξηγηθεί. Και βρίσκεστε εσείς στη θέση να απολογίσετε για πράγματα που δεν έχουν και τόση σημασία. Στο νούμερο 4, συνειδητοποιείτε ότι ο φίλος σας όλο ζητάει, παίρνει, αλλά ποτέ δεν δίνει. Είναι κάποιοι άνθρωποι τοξικοί που μόνοι μας ζητάνε κάτι. Χάρες, χρόνο, κατανόηση, βοήθεια και στρέφονται σε εσάς που μέσα στο πλαίσιο της φιλίας σας ανταποκρίνεστε. Όμως, φτάνει κάποια στιγμή που συνειδητοποιείτε πως εκείνος όχι μόνο συνεχώς απαιτεί από εσάς κάτι, αλλά όταν εσείς έχετε ζητήσει κάτι, πάντα αρνείται και δεν μπορεί να σας βοηθήσει, δίνοντας διάφορες δικαιολογίες ή και καθόλου δικαιολογίες. Απλά αδιαφορεί. Ειδικά αυτό το δείγμα πρέπει να σας προβληματίσει πολύ, γιατί αυτή η σχέση μοιάζει πολύ περισσότερο με εκμετάλλευση παρά με φιλία. Και στο νούμερο 5, διαπιστώνετε ότι όταν βρίσκεστε με αυτό το άτομο δεν έχετε καθόλου ενέργεια και κέφι για οτιδήποτε. Ένα τέτοιο σημάδι δείχνει πως αυτός ο άνθρωπος είναι για σας αυτό που λέμε ενεργειακό βαμπύρ. Δηλαδή, σας κάνει να νιώθετε άδειοι και κουρασμένοι, σαν να σας ρουφάει ενέργεια και να σας αφήνει εξαντλημένους. Προσέξτε πολύ, γιατί αυτό δεν δείχνει κάτι μόνο για το άλλο άτομο, αλλά και για σας, που φαίνεται ότι μαζί του είστε απροστάτευτοι και καταφέρνει να σας κατεβάζει.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Αυτό ακριβώς το θέμα είναι να είσαι πάντα μέσα στο καράβι. Και το καράβι δεν σπάει, ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι από δύο πολύ καλοκαιρινούς τραγουδιστές, θα έλεγα. Ο Νίνο και η Μαντό, σε ένα μοναδικό ντουέτο που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Άκρος καλοκαιρινή και η συνέχεια.
1: Εφλουδισμένη και φακίδες και αλάτι και ξύπολισιά. Και μπλουμ

Σας το υποσχέθηκα πριν από κάνα δεκάλεπτο ότι θα ακούγαμε πολύ έτσι καλοκαιρινούς ήχους και νομίζω και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ξεχωρίζει γι' αυτό το μουσικό στυλ, για αυτήν εδώ την εποχή. Καλοκαίρι χωρίς Μιχάλη Χατζηγιάννη δεν γίνεται. Η Νατάσα Θεοδωρίδου που όμως μόλις ξεκίνησε νομίζω ταιριάζει περισσότερο έτσι, με πιο φθινοπορεινά χρώματα, με πιο χειμωνιάτικα συναισθήματα. Ένα φορτηγό και να δούμε πόσες επιτυχίες θα χωρέσει στην επόμενη σεζόν που θα συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδύ.

Εδώ είμαστε λοιπόν με καταγγελίες που ανάβουν φωτιές. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και κάπως έτσι όμορφα φτάσαμε στο τέλος και σήμερα στην εκπομπή μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, δύο ολόκληρες ώρες παρέα όπως πάντα. Όπως πάντα παρέα και με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση όλες τις εποχές, όλες τις θερμοκρασίες του χρόνου. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας. Να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε, ψυχείτε και σώματι. Και εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.
4: Έλα,

0: θέλατε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Αυτός ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με εξάρτηση. Μας είπε για εξάρτηση. Τώρα πρέπει να σας πω το εξής. Καταρχήν, εξάρτηση δεν είναι καλό πράγμα. Γενικά. Όμως, υπάρχει μια καλή εξάρτηση το καλοκαίρι με ντάλα ήλιο. Παράδειγμα. Παγωτάκι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ερκοντισιονάκι. Κρύος καφές ή ό,τι πίνει ο καθένας. Βασικά, εντάξει, προφανώς πολλά όχι αναψυκτικά, όσο και αν τα αγαπάμε γενικότερα. Τα αναψυκτικά ζάχαρη δεν κάνει καλό. Αλλά σίγουρα πολλά υγρά, γιατί η ζέστη αυτή, παιδιά, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξαρτήσεις. Ο Ιορδάνης Αγαπητός στο νούμερο 35. Πάμε μια θέση πιο πάνω. Θοδωρής Φέρης στη συνέχεια. Όνειρο θα είναι ξανά στο 34. Και έρχεται ό,τι πιο όμορφο σε λίγο στο 33 από το Χρήστο Μενιδιάτη. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: νερό. Το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Και όχι μόνο το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρίου, βεβαίως, στο νούμερο 32, που είναι η θέση του, αλλά το νερό γενικότερα τώρα το καλοκαιράκι. Και θα έλεγα το νερό γενικότερα όλο το χρόνο. Κώστα Στόπλο στην παρέα σας, έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα μας τραγουδήσει για επιπτώσεις το 31. Έρχομαι ξανά την άλλη ώρα. Μην φύγει κανείς. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay που έχουμε βεβαίως στη χώρα μας. 40 ελληνικές επιτυχίες, όλες συγκεντρωμένες μόνο από το Media Inspector.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

θα. Τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ ψυχολόγος δεν είμαι, αλλά σε μια σχέση τα πολλά θα δεν κολλάνε, θα έλεγα. Λένα Ζευγαρά μας τραγούσε θα στο νούμερο 30. Θα σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Κώστας Θεόπουλος μαζί σας για άλλη μια ώρα σήμερα και βεβαίως άλλες δύο ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά ποια τραγούδια σαρώνουν στις 40 πρώτες θέσεις των σταθμών όλης της χώρας. Πέγγιζίνα στη συνέχεια. Άμυνα στο 29 και μια δεζούλα πιο πάνω, τελεία και όχι παύλα, με Πέτρο Ιακωβίδη. Διότι εντάξει, όλα τέλεια δεν μπορεί να είναι. Καμιά φορά πρέπει να βάζεις και καμιά τέλεια, ε.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ξελογιάστρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν ακούω το κομμάτι από την ίδια δάμα μου, θυμάμαι κάτι παλιές ελληνικές ταινίες, ξέρετε λοιπόν. Ξελογιάστρα λοιπόν, στο νούμερο 27 από την Γλυκιά Ήβη, μια θεσούλα πιο πάνω, Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, είναι στο 26, όμως δεν έφτασε πολύ ψηλά.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω?
1: Για να δω, 17,80.
0: Όχι, καμία σχέση. Έλλη Κοκκίνου, αγαπημένη Έλλη, την έχω γνωρίσει, εξαιρετική, ευγενέστατη. Τι σου χρωστάω στο νούμερο 25 το τραγούδι της, και να η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια, όπου δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Είχαμε και καινούριο τραγούδι το οποίο μπήκε και οριακά στη 40, τα ακούσαμε, Jackie O, και ξέρετε τώρα περί τίνος πρόκειται. Παιδιά, Ελένη Φουρέιρα, εγγύηση, τα πάντα όλα, η αλήθεια είναι αυτή.

0: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.
1: Το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του Πασίγνου στην καλλιτέχνη.
1: Και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υποσυνείδητο από την Getty Garbi. Στο υποσυνείδητό μου μένα είναι διακοπές στο μεταξύ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, στο νούμερο 22 τραγούδι της Κετούλας, ενώ Νίνο μαζί με την αγαπημένη του Τι Κάνεις, στο νούμερο 23 αγαπημένο ντουέτο μαζί με Ιωσήφινα. Περνάει η ώρα, πέρασε πολύ γρήγορα, τι μία ώρα, βασικά δύο ώρες. Έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο στο νούμερο 21. Έρχεται ξανονικά χωρίς πολλά σούσουρα ο Κώστας Σιτόπουλος αύριο, την ίδια ώρα, για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Σας θυμίσω βεβαίως ότι εκεί κάτι παίζει με ένα νούμερο 1 διαφορετικό. Θα δείτε.

0: 92.000 FM.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
3: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ιούλιος, παρέα, εδώ, καλοκαίρι, βουτιές, ζέστη. Εντάξει, νομίζω ότι την έχουμε βγάλει καθαρή, δεν το συζητώ. Ξέρεις τι, επειδή η Ελλάδα γενικώς έχει αντιμετωπίσει, ρε παιδί μου, ζέστες, όχι αστεία, νομίζω ότι είμαστε λίγο μαθημένοι, έτσι. Δουλεύει πάρα πολύ φουσκωτή πισίνα, πάρα πολύ φουσκωτή πισίνα. Παιδιά, νομίζω ότι είναι must, έτσι. Νομίζω ότι την παίρνουμε για τα παιδιά και τελικά τη χρησιμοποιούμε εμείς. Οπότε πάρε και μία έτσι λίγο πιο μεσαίου μεγέθους, έτσι ώστε να την απολαμβάνεις και εσύ που είσαι γονιός. Βαφτιστήρια, ανήψη, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι φουσκωτές πισινούλες, που χωράνε βέβαια, έτσι, σε κήπο, σε βεράντα, σε μπαλκόνι. Δεν. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Θα μου πεις βέβαια, βρε Λένη, καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Με τέτοιες παραλιάρες αυτό και να έχω πισίνα, φουσκωτή. Βρε και μπανιέρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας για να αντέξει τη ζέστη, ειδικά. Έτσι, αν δεν έχει φύγει ακόμη διακοπές, εννοείται. Γιατί αν έχει διακοπές, τι μ' ακούς τόση ώρα να λέω για πισίνες.

Δεν έχω πει καθόλου αστρολογικά. Πάμε να δούμε λίγο τι κρύβουν αυτές οι ημέρες. Βεβαίως να σου θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι ο Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας όλου του 2026. Γενικά το καλοκαίρι είναι καλό, όπως και ο Αύγουστος θα είναι δηλαδή. Κρυός στις σχέσεις βλέπεις κάποια προβλήματα και ίσως ορισμένα κεφάλαια να κλείσουν οριστικά, το οποίο το λες και καλό. Ταύρος, αναζητάς αλλαγές και νέους τρόπους έκφρασης της προσωπικότητάς σου, ενώ υπάρχει έντονη επιθυμία για ελευθερία. Δίδυμος, η επιπολαιότητα και η έλλειψη οργάνωσης μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Έχει το νου σου. Καρκίνος, δείχνεις μια αναποφασιστικότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε σου κίνηση. Λέων, κάνεις ουσιαστικές αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητά σου, ενώ επιλέγεις νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους δράσης. Παρθένος, η κούραση και η ανάγκη για ξεκούραση επηρεάζουν την καθημερινότητά σου. Η συνέπεια και η αυτοπιθαρχία δοκιμάζονται περισσότερο από το συνηθισμένο. Τα υπόλοιπα ζώδια σε λίγα λεπτά. Μην εδώ κολλημένος, κολλημένη. Λέει η Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Να ολοκληρώσουμε και τα ζώδια μας. Η περίοδος για τους ζυγούς απαιτεί πρακτικές λύσεις και προσωπική δράση. Χρειάζεται προσοχή σε βιαστικές κινήσεις και μικροατυχήματα. Η συγκέντρωση είναι το κλειδί για να αποφύγεις λάθη. Ενώ στα επαγγελματικά ίσως υπάρξουν κάποιες εντάσεις. Σκορπιός, επένδυσε χρόνο, χρήμα και ενέργεια για να ενισχύσεις την εικόνα και το κύρος σου. Τοξότης, η ανάγκη για εξέλιξη και νέους ορίζοντες γίνεται πιο έντονη και επιτακτική από ποτέ. Η τύχη βέβαια είναι μαζί σου. Εγώκερος. Υπάρχουν δυσκολίες κατανόησης με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Το χάσμα γενεών γίνεται πιο εμφανές και ζητά μηδέα κατανόηση. Δες τις καταστάσεις λίγο πιο χαλαρά. Υδρογός, η τεχνολογία και η επικοινωνία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά σου. Αναζητάς νέους τρόπους να αξιοποιήσεις δημιουργικά το χρόνο σου. Πάμε και στα ψάρια και ολοκληρώνουμε τα ζώδιά μας. Υγεία, ευεξία, φροντίδα. Όλα αυτά πρέπει να δώσεις στον εαυτό σου και όλα αυτά πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα. Υιοθετείς βέβαια πιο υγιεινές συνήθειες και βελτιώνεις την καθημερινότητά σου.

0: 2000 FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάπως έτσι, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γλυκά, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και θα σου μιλήσω για τον Τάκη Ζαχαράτο, ο οποίος φέτος θα κάνει την έκπληξη. Αλλάζει θεατρική στέγη και αναλαμβάνει ένα ρόλο σταθμό στην καριέρα του. Ο Τάκης Ζαχαράτος ετοιμάζεται για μια πάρα πολύ μεγάλη θεατρική πρόκληση από τον Οκτώβρη. Θα αναλάβει έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου σε νέα θεατρική στέγη. Τάκης Ζαχαράτος λοιπόν μετακομίζει για την Αθήνα, θα σου πω τώρα, μετακομίζει θεατρικά στο Πτή Παλέ από τον Οκτώβριο του 2026 και θα πρωταγωνιστήσει στη θρηλυκή Δεσποινής Μαργαρίτα, ένα έργο που το ξέρουμε εμείς οι πιο μεγάλοι, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική σκηνή. Πρόκειται για ένα ρόλο που έχει ταυτιστεί με την Έλλη Λαμπέτη, με τη σπουδαία Έλλη Λαμπέτη, η οποία φυσικά άφησε το ανεξίτηλο στίγμα της μέσα από την ιστορική παράσταση του 1975. Η επιλογή του Τάκη Ζαχαράτου να ενσαρκώσει αυτή την ωραία αυταρχική δασκάλα Δεσποινής Μαργαρίτα αποτελεί μεγάλη καλλιτεχνική πρόκληση και σύμφωνα με τους ανθρώπους της παραγωγής είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας του Τάκη Ζαχαράτου.

τα πάντα και τώρα θα σου μιλήσω για τη Μαντόνα, η οποία Μαντόνα για πρώτη φορά εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση της πολυαναμενόμενης βιογραφικής της ταινίας από τη Universal. Αποκάλυψε ότι η διαφωνία με το στούντιο αφορούσε το ύψος του προϋπολογισμού που απαιτούσε η ίδια για να αποτυπώσει τη ζωή της όπως ακριβώς την είχε φανταστεί. Η Μαντόνα λοιπόν δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση της πολυσυζητημένης βιογραφικής ταινίας για τη ζωή της, η οποία είχε ανακοινωθεί το 2020 με την Julia Garner στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακυρώθηκε λοιπόν εξαιτίας σοβαρών διαφωνιών με την Universal σχετικά με τον προϋπολογισμό του project. Καταλαβαίνεις, Μαντόνα είναι αυτή, ρε παιδιά, είχε απαιτήσεις η κοπέλα. Καλά, εγώ έτσι τη φαντάζομαι βέβαια τη Μαντόνα, πάρα πολύ αυστηρή και πάρα πολύ απαιτητική.

0: Άκου, λοιπόν.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα ερωτικά μας. Δεν ξέρω αν είσαι σε σχέση, δεν ξέρω αν έχεις χωρίσει, δεν ξέρω αν έχεις κάτι καινούριο στη ζωή σου. Υπάρχουν όμως σημάδια που δείχνουν ότι πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι. Πρώτον, νομίζουμε ότι αυτό που ζούμε είναι πάρα πολύ ξεχωριστό. Ξυπνάμε πρωί, σκεφτόμαστε. Κοιμόμαστε το βράδυ, σκεφτόμαστε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχει και μια συναισθηματική αστάθεια που δικαιολογείται από το πολύ έρωτα, γιατί υπάρχουν έντονες εναλλαγές της διάθεσης, έτσι. Δηλαδή, τη μία είσαι στα μαύρα, την άλλη έχεις χαρά, την άλλη θες να τον δεις, την άλλη να έχεις νεύρα. Λοιπόν, μάλιστα σύμφωνα με έρευνα, οι άνθρωποι που είναι πολύ ερωτευμένοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο περισσότερο από το 85% των ωρών τους συλλογιζόμενοι το αντικείμενο της αγάπης. Μιλάμε ότι μας τρώει πάρα πολύ χρόνο ο έρωτας, μου αρέσει αυτό. Υπάρχει μια συναισθηματική εξάρτηση που δείχνει ότι είσαι πολύ ερωτευμένος. Θέλεις τον άνθρωπο αυτόν στο μέλλον. Βγαίνουν και κάποια κτητικά συναισθήματα. Και φυσικά υπάρχει έντονη λακτάρα για συναισθηματική επαφή.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean.

μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία αυτής της εκπομπής. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμά μας στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Πώς θα μείνεις οργανωμένος στις διακοπές, τώρα θέλω να σου πω. Πριν φύγεις διακοπές, οπωσδήποτε πάρε χαρτί και μολύβι και γράψε όλα αυτά που χρειάζεσαι από ρούχα. Έχουμε και εκπτώσεις στα μαγαζιά, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι και 31 Αυγούστου. Ό,τι σου λείπει, παρακαλώ πολύ, γράψτε το και πάρτε σε πολύ καλή τιμή. Άρα οργανώνεις τα ρούχα πρώτα, αν έχεις και παιδιά και τα ρούχα των παιδιών, αφού πρώτα βέβαια έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου, έχεις κλείσει ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, τα πάντα, δεν θα σου προτείνω να το κάνεις τελευταία στιγμή, μην πάρεις αυτό το ρίσκο. Έχουμε φτιάξει λοιπόν τα πρακτικά, πάμε τώρα στα ρούχα μας, πάμε στα αντικείμενα, οδοντόβουρτσες, φορτιστές, μην πάρεις λάπτοπ σε παρακαλώ, πετσέτες, μαγιό προς Θεού, μην ξεχάσεις τα αντιλιακά σου και βεβαίως οργάνωσε και την παρέα να είναι καλή, σωστή, για να μην την πετάξει στη θάλασσα. Πλάκα κάνω.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, να χαμογελάσει ό,τι και αν συμβαίνει. Και πάμε τώρα λίγο στα πρακτικά. Τέλος τα δωρεάν δέματα από Σέιν και Τέμου. Χαράτσι. Θα ξεκινάει από 3 ευρώ. Έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή για τις ηλεκτρονικές μας αγορές από τις πλατφόρμες όπως είναι η Temu και η Shein, αφού πια έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η κατάργηση του καθεστώτος απαλλαγής για δέματα αξίας έως 150 ευρώ και η επιβολή τέλους 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος αναμένεται να αυξήσει, έχει αυξήσει δηλαδή, το κόστος των αγορών ήδη, επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσει και την αθρώα εισροή φθηνών προϊόντων από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα έχουμε λοιπόν μεγάλη διαφορά στα χρήματα. Εντάξει, και εγώ αγοράζω. Έχω δει διαφορά ήδη, ναι, όντως, και σε Shein και Temu, γιατί ο λογαριασμός είναι λίγο πιο τσιμπημένος.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ναι, τι ωραία. Δεν είπα ούτε Σοφία ημέρας. Δεν έδωσα καν βιβλίο. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, γιατί έπιασα τον πύρι-πύρι με τα τηλεοπτικά και έτσι θα κλείσω, γιατί έχουν ξεκινήσει και τα γυρίσματα για τις μπλε ώρες και έρχονται και πάρα πολλά teaser μέσα στο καλοκαίρι και κάθε νέο teaser αποκαλύπτει και περισσότερα στοιχεία από τον κόσμο της δραματικής σειράς του Sky. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία εξελίσσεται. Οι μπλε ώρες υπόσχονται πολύ δυνατό ερωτικό δράμα. Απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών, συναντά το μυστήριο μιας δολοφονίας. Μυστικά, συγκρούσεις, πάθη, ανατροπές, χαμός θα γίνει. Σου μιλά για τη νέα δραματική σειρά των Ανδρέας Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνα Δημητρίου. Εξαιρετικό team. Και θα κάνει πρεμιέρα το Σεπτέμβριο στο Sky. Έχουμε πάρα πολλά τηλεοπτικά. Νομίζω ότι θα τα συζητάμε αυτά και τον Αύγουστο, παιδιά, γιατί και τώρα κάποια βγαίνουν στο φως και στον τύπο, οπότε θα τα λέμε, θα τα μοιραζόμαστε όλα. Και το καλοκαίρι μαζί. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Παρακαλώ να μην λείπει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Tell me why. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 2230-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. I'm in your backseat. You are driving me crazy. You're in full control. It's like you always know so.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: είσαι. 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.